Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4. Μέσα στη ζωή.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

πιάσε εντόνια εκεί κατά σκότεινα. Ποιοι αυτοί που ζητάνε ταυτότητα, τόνους χώμα έχω ρίξει.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

παίζοντας και τραγουδώντας μπρος τούτο το κενό. Μέσα μου ακούω ένα βυθό, μα δεν ξέρω

μας γελάει και μας προδίνει. Μας κοντεύει εκεί στο στόμα μια χαψιά από αμβρόσιο βρώμα. Αλλά τότε μας γελά και απ' ανθρώπου

φαντάζει έξω η ψυχή μου. Κοιλιά μου γίνηκες βιολί και εσύ αντεράκι μου χορδί.

καρδεξιά μου, τα μάτια μου γυαλίζαν στο σκοτάδι, την πόρτα γύρευα του Άδη, τα χέρια μου χαϊδεύαν τα παγκάκια,

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

πίσω. Σ' αγάπησα και δεν μπορώ τόσο να σε μισήσω. Αχ, λιώ, ως αγαπώ, δε

0: Με τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στο τρένο του θανάτου στα Τέμπη να φτάνουν στο τέλος τους, η ελπίδα για τον εντοπισμό αγνοωμένων χάνεται και το πένθος βαραίνει τη χώρα ολόκληρη.
1: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίζονται από το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου μετά την ταυτοποίηση των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, οι οικογένειες παραλαμβάνουν τις ορούς των δικών.

Ο αριθμός των νεκρών είναι 57. Μέχρι στιγμής από τα δείγματα που έχει λάβει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, έχουν ταυτοποιηθεί 36 νεκροί.

0: δάσους τα πουλιά. Έπρεπε να σε σέβονται.
1: Μα με σέβονται.
0: Και να σε προσκυνάνε.
1: Μα με προσκυνάνε.
0: Έπρεπε να σε στέψουνε αμέσως βασιλιά.
1: Βασιλιά.
0: Και θα ήταν μια απόφαση σωστή πέρα για πέρα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν η φωνή σου ήτανε λίγο μελωδική, να μας ξυπνάς εσύ κάθε πρωί με τραγουδάκια.
1: Μάλιστα.
0: Κι όχι τα ειδώνη που είναι και άσχημο πουλί.
1: Εγώ είμαι όμορφος, είμαι

αντίρρηση δεν έχω. Και ομορφόπεδο είσαι και τραγουδισταράς. Αν είχες όμως και μυαλό, στο κούφιο σου κεφάλι, στα λεπτά

0: κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.
4: Αντικρή μου ήρθες και κάτσες. Αντικρή μου ήρθες και κάτσες. Σαν ήλιος, σαν φεγγάρι.

Καραφώνες λέξεις σε σανίδες ναυαγών. Και από παιδί είχε στο νου σου ένα ρεσάλτο. Σ' αυτό το πλοίο των τρελών το πιάσε πάτο. Ναυτίλος έφηβος στη δίνη των καιρών. Σ' αυτό το πάρκο με σκισμένα τα πανιά. Κανείς δεν ύψωσε του χωρισμού μαντήλι. Και κάποιες νότες που σκουριάσανε στα χείλη.

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82 185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
2: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
3: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
2: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
3: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλ σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κοροπήλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.
3: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
4: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry & Bakery κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νέαπολη. Μήλο Pastry & Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις σπιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κρητική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
10: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά.

0: από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις τελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση. Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Θηβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Θηβαίος στο λιμάνι της Μήλατου

0: συγκλητιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα αξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10.

στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου, στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τέλος, η αγωνία για χιλιάδες υποψήφιους μέντε να μπει σήμερα, καθώς το πρωί πρόκειται να ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τις μοναδικές εξετάσεις του 2026. Οι μαθητές θα έχουν δυνατότητα να ενημερωθούν για τη σχολή στην οποία εισάγονται με δύο τρόπους. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας result.it.minedu.gov.gr, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων. Μέσω μηνύματος SMS στο κινητό, εφόσον είχαν προηγουμένως εγγραφεί στη σχετική εφαρμογή των υποψηφίων. Περίπου 11 η ώρα αναμένεται να γίνει η ανάρτηση των βάσεων με τις εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων φέτος να παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε ένα επιστημονικό πεδίο. Σύμφωνα με την ΕΡΕΣ, στο πρώτο επιστημονικό πεδίο οι εκτιμήσεις δείχνουν μικρή υποχώρηση των βάσεων. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο θα αυξηθούν λιγάκι. Τρίτο επιστημονικό πεδίο, οι ιατρικές σχολές αναμένεται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις να παρουσιάσουν επίσης ανωδική τάση. Ενώ στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που αφορά τις σχολές οικονομικών και πληροφορικής, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μικρές μεταβολές στις βάσεις αγωγής με αυξομοιώσεις χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις. Οπότε σήμερα λοιπόν, τέλος η αγωνία. Από σήμερα οι φοιτητές και οι οικογένειές θα ξέρουν τελικά και επίσημα που έχουν περάσει τα παιδιά, ώστε να ξεκινήσει η άλλη οδύσσια της έβρεσης σπιτιού κτλ. Υπομονή, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλες και σε όλους, και τίποτα δεν είναι μόνο πανελλήνιες. Σε καμία των περιπτώσεων, να έχετε υπομονή, πίστη και πάνω απ' όλα προσήλωση στον δικό σας στόχο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ από τον Άγιο Νικόλαο και τους 104,4 είμαι ο Θάνος Κορομπίλιας και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ζωντανά στερεοφωνικά, ραδιοφωνικά, επικοινωνιακά, με την ενημέρωσή σας να είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Είμαστε καθημερινά εδώ, η μοναδική στον Άγιο Νικόλαο, ζωντανή, δύο ραδιοφωνική τοπική εκπομπή. Επαναλαμβάνω, η μοναδική στον Άγιο Νικόλαο, δύο καθημερινή ραδιοφωνική τοπική εκπομπή. Η μοναδική στα FM του Άγιο Νικολάου. Και η πλέον πολυετής σε όλα τα FM της Ανατολικής Κρήτης. 25 χρόνια καθημερινά είμαστε μαζί, λέμε καλημέρες, κάνουμε παρατηρήσεις, σχόλια και εξεφυλίζουμε τοπική επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα της καθημερινά εδώ και 2 χρόνια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Προπαρασκευή σήμερα, ημέρα Πέμπτη, ο μήνας έχει 23, είμαστε αισίως του μήνα Ιούλιο, τον τρώμε και αυτόν σιγά σιγά και μας αποχαιρετά. 20 λεπτά μετά από τις 6 ανέτειλε σήμερα ο ήλιος, θα δύση 42 μετά από τις 8. Προφήτου η Εζεκιήλ, ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου επισκόπων Ραβένης, θυμάει η ευδοξία μας σήμερα. Όλο αυτό, αλλά δεν υπάρχει καμία γνωστή γιορτή για τη σημερινή μέρα για να ευχηθούμε σε κάποιον ή σε κάποια από εσάς χρόνια πολλά. Οπότε όλες μας οι ευχές σε εσάς που έχετε γενέθλια ή κάποια άλλη επέτειο, να θυμάστε ότι σήμερα τη γιορτάζετε. Γελάτε για αυτό και νιώθετε πιο αισιόδοξα, και πάντα έτσι να νιώθουμε, γιατί η αισιοδοξία, ρε παιδί μου, σου δίνει δύναμη να πας ολίγον τι παραπέρα. Οπότε ελάτε να αισιοδοξήσουμε και ραδιοφωνικά ζωντανά για 2 ώρες και αυτό το πρωινό που τι έχει το μενού σήμερα. Καταρχήν πάνω να δείξουμε μια ομορφιά στον καιρό, όπου φαίνεται να αλλάζει, και μετά από την πολύ ζεστή χθεσινή ημέρα να πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία. Το βράδυ από σήμερα και να έρχονται βροχές τα υπόλοιπα 24 ώρα, όπως μας είπε χθες και ο Μιχάλης Καρατσάνης, ο οποίος μας επιβεβαιώσε βέβαια αυτό. Τα αυριανή επικοινωνία που θα έχουμε ζωντανά 8 και 20 αύριο το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Προπαρασκευή λοιπόν σήμερα. Θα έχουμε και στη σημερινή μέρα ιδιαίτερη ζέστη, όμως θα έχουμε αύξηση στα μελτέμια, οπότε λιγάκι θα εξορροπήσουν τα πράγματα, λέμε τώρα, αν και η θερμοκρασία στον Άγιο Νικόλαο προβλέπεται το μεσημεράκι να φτάσει στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Φανταστείτε, να μην είχαμε και τα μελτέμια, θα σαρταδερίζαμε και σήμερα. Καλημέρα στην κυρία Πινελόπη Κατουζανάκη, καλημέρα με υγεία και αγάπη κύριε Θάνο, καλές επιτυχίες, να είστε καλά κυρία Πινελόπη μου, καλημέρα και σε εσάς, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, σας περιμένουμε πώς και πώς για τις καλοκαιρινές σας διακοπές. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε ήδη έρθει, αλλά αν δεν έχετε έρθει, με το καλό να ορίσετε.
Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Μας ακούτε και μέσα από το site του σταθμού 104fm.gr, ραδιοφωνικές πλατφόρμες live24iradio.gr, όπως επίσης και μέσα από το Facebook με εικόνα από το Ραδιοθάλαμο ζωντανά, το ίδιο και από το Instagram, το ίδιο και από το TikTok. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, σε όλες τις φίλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία και την ακρόαση και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10 ραδιοφωνικά και τηλεφωνικά έχουμε να πούμε πολλά για πολλούς. Καταρχήν σε λίγο σύνδεση με Ιεράποτα και Δημήτρη Λούκη για τα νέα του Νότου. Σειρά παίρνει ο κ. Τουδάκης με τη σημερινή του γκρίνια. Λίγο μετά τις 9 ο πρώτος δημότης του Αγίου Νικολάου, ο κ. Μενεγάκης, ο δήμαρχος, στον αέρα για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Ενώ ο πρώτος πολίτης του Νομού Λαστείου, τελευταίο ημίωρο μαζί μας, ο Γιάννης Ανδρουλάκης, γιατί διάφορα έργα μπήκαν σε πορεία υλοποίησης για την Ανατολική Κρήτη και αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε και να τα παρουσιάζουμε, γιατί είναι για το καλό όλων μας, έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε μαζί μας και ο Μιλωνάκης. Παντοπολείο Προπολείο, Φεστός Μιλωνάκης και σήμερα λαϊκή, κάθε μέρα λαϊκή στο Μιλωνάκη. Κάθε μέρα χαμηλές τιμές και super wow προσφορές. Μπες Μιλωνάκη και κέρδισε. Επινέδου 51 στον Άγιο Νικόλο, τηλεφωνική επικοινωνία στο 2841-021-711. Μιλωνάκης τα έχει όλα και συμφέρει. Μιλωνάκης τα έχει όλα και μας τα φέρνει και στο χώρο μας. Αν καλέσουμε στο 2841-021-711. Μιλωνάκης για την εστίαση, Μιλωνάκης για όλες τις επιχειρήσεις, Μιλωνάκης κάθε μέρα, όλη μέρα από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ. Ψάχνει υπάλληλο γραφείου, οπότε όποια κυρία από εσάς θέλει να εργαστεί σε μία μόνιμη εργασία, χειμώνα καλοκαίρι, με πολύ καλές απολαβές και όλα στην ώρα τους και ακόμα περισσότερα στη διάθεσή σας, τότε ο Μιλωνάκης σε περιμένει. Ό,τι ηλικία και αν έχεις, αν είσαι άνεργη, ο Μιλωνάκης σε περιμένει να συνεργαστείς μαζί του. Όπως επίσης ψάχνει για έναν ακόμα οδηγό, γιατί οι παραγγελίες αυξάνονται. Οπότε θέλουμε οδηγούς να τους μεταφέρουν άμεσα, γρήγορα και εντελώγω στις παραγγελίες τους. Γι' αυτό λοιπόν, αν ψάχνεσαι για εργασία και χαρά, ο Μιλωνάκης σε περιμένει να εργαστείς μαζί του και να είσαι σίγουρος ότι θα απολαμβάνεις όλα τα όλα όσα δικαιούσε και ακόμα περισσότερο. Και σήμερα μαζί μέχρι και τις 10. Καλημέρα μας, καλημέρα σας.

0: είναι αυτές οι παρέες με τους φίλους οι καλοκαιρινές που είναι πραγματικά από μόνες τους μια εμπειρία κάθε φορά που συμβαίνουν. Αρκεί βέβαια να τα μόνο και από κοντά και όχι μόνο τηλεφωνικά και όχι μόνο ραδιοφωνικά και όχι μόνο επαγγελματικά. Και ο νοήτο και δεν είναι άλλος από αυτόν που νοείται από τον αγαπητό φίλο συνεργάτη. Χρόνια πολλά τώρα στα FM και όχι μόνο, αγαπητό Δημήτρη Λούκη από το Λιβικό του Πέλαγος, όπου κάθε Πέμπτη έρχεται. Μας φέρνει μετανάστες, μας φέρνει ενημέρωση από τον Νότο, μας φέρνει τη δροσιά που ελπίζω επικρατεί τώρα το πρωί εκεί στο Λιβικό του Πέλαγος. Καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Θάνο, τι κάνεις?
0: Εδώ, κεγόμαστε, εσείς.
1: Μία από τα ίδια, και εγώ είμαστε από όλες τις
0: μπάντες. Από όλες τις μπάντες. Από τα FM μέχρι τα παραθαλάσσια, μέχρι. Για πες.
1: Δηλαδή, πλέον είναι καθημερινό τα πώς έχουμε πει, ότι οι μετανάστες βγαίνουν ένας πίσω από τον άλλον. Εκεί που έχει γίνει μια για 15 μέρες έτσι μια ηρεμία, κανονικά έχουμε πάλι ένα νέο κύμα μεταναστών. Άλλοι 25 ήταν χθες. Στην νότια πλευρά βγήκαν κοντά στην πόλη της Ιεράπετρας, ήταν και μεγάλοι άνθρωποι.
0: Μεγάλοι άνθρωποι, παιδιά, δηλαδή, ηλικιωμένοι, όχι, οι νεαροί που μέχρι τώρα ερχότανε.
1: Ορίστε,
0: μέχρι τώρα ξέραμε ότι ήταν 35-40, εκεί ηλικιακά,
1: ναι,
0: 30.
1: Εντάξει, ναι. Λοιπόν, τώρα έχουμε και τους και το ηλικιωμένους. Πάντως έχει ξεφύγει η κατάσταση, θεωρώ, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Η φύλαξη των
0: μάλλον δεν γίνεται, Δημήτρη, δεν γίνεται κάτι, όχι ότι κάτι γίνεται, δεν γίνεται τίποτα.
1: Κάποιοι παίζουν με την υπομονή μας, από ό,τι φαίνεται. Και παιδιά, δεν γίνεται να βλέπεις τώρα, να μπαίνουν μέσα σκάφη και η χώρα σου να είναι αφύλαχτη. Έχουμε δύο τεινά. Το μία δίνουν εντολή, λέει, δίνει κάποια Frontex, δεν ξέρω και εγώ ποιος, διάσωσης που δεν είναι στα δικά σου χωρικά ύδατα, και τρέχει το λιμενικό να διασώσει, γιατί κάποιος άλλος έδωσε, που δεν είναι Έλληνας, έτσι, εντολή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δεν έχει δικαίωμα να διώξει αυτούς τους ανθρώπους. Εισβολή κάνουν. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο της εισβολής. Δεν μπορούμε να λέμε τίποτα άλλο και μην γελιόμαστε και μην κυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχει αγανακτήσει η τοπική κοινωνία.
0: Με το δίκιο της, απόλυτα δικαιολογημένη.
1: Έχει αγανακτήσει η τοπική κοινωνία και το χαρακτηριστικό που μου είπανε χθες είναι, το κάνανε ένα παραλληλισμό. Λέει, η Σιτία είχε τους Ισραηλίτες στο...
0: Το Iris Crown, ναι.
1: Ακριβώς. Εκεί πήγανε κάποιοι αλληλέγγυοι, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τους Ισραηλίτες. Και μου κάνει και μια ωραία επιλογή ερώτηση. Μου λέει, γιατί πού είναι όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι τώρα να δώσουν ένα μπουκαλάκι νερό σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν, που είναι ταλαιπωρημένοι, αλλά έχουν αφήσει και έχουν αναποθέσει τις ευθύνες επάνω μόνο στους Σαμαρίτες και στο Δήμο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα ωραίο ερώτημα.
0: Όντως.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε ευαίσθητοι κατά το δοκούν. Και γιατί?
0: Ναι, ανθρώπινα δικαιώματα à la carte, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Περισσότερα δικαιώματα έχουν τα εδώ παρά οι άνθρωποι πλέον.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω και à la carte. Όχι για όλους, για όπου θέλουμε.
1: Και όπου θέλει ο καθένας. Το ζητούμενο είναι ότι δυστυχώς δεν αντέχουμε άλλες τέτοιες ροές. Και δυστυχώς φαίνεται ότι είμαστε αφύλαχτοι. Πλέον έχει αρχίσει και υπάρχει μια φοβία ότι, και μην ξεχνάμε την 20 Ιουλίου, κάτι σκάφη βλέπανε ανοιχτά στη Γερίνια και λέγανε η Τουρκία κάνει ασκήσεις. Αλλά στο τέλος η Τουρκία έκανε απόβαση.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και τώρα έχουμε μοιράσει τη μισή Κύπρο εδώ και 56 χρόνια.
0: Μας την φάγαν τη μισή την Κύπρο.
1: 52, νομίζω.
0: Την κάναν δική τους σε μια βραδιά τη Μέση Κύπρο.
1: Ακριβώς. Γιατί βλέπαν ανοιχτά τις Κερίνιες και βγαίνανε σκάφη και λέει, μην αγχώνεστε παιδιά, δεν είναι τίποτα, κάνουν άσκηση. Αυτή ήταν η απάντηση,
0: ναι,
1: του επίσημου κράτους τότε της Κύπρου. Και τελικά φτάσαμε σε ένα σημείο να έχει διχοτομηθεί η Κύπρος. Κάτι τέτοιο γίνεται τώρα και στην Κρήτη. Μιλάμε για χιλιάδες μετανάστες, έτσι. χιλιάδες μετανάστες και όλοι στερίζουν αδιάφορα. Έχουν πετάξει τον μπαλάκι στους Δήμους. Οι Δήμοι δεν αντέχουν άλλο, δεν μπορούν να φιλοξενήσουν, να μην γελιόμαστε.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορα. Είτε αυτό λέγεται ελληνική κυβέρνηση, είτε αυτό λέγεται ευρωπαϊκή κυβέρνηση, ευρωπαϊκή διοίκηση, έτσι.
0: Κάνει όντως αυτό, ρε παιδί μου, μεγάλη εντύπωση, γιατί σου λέει ότι τώρα... δηλαδή το παίρνω σαν σενάριο δικό μας, έτσι στο μυαλό μας. Πες ότι είμαστε σε ένα καφενείο και συζητάμε και λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Σε αυτές τις βάρκες οι οποίες και τα σκάφη που είναι αυτοί οι άνθρωποι μέσα, οι οποίοι είναι ευτυχώς είναι άοπλοι, είναι, έχουν μαζί τους το πολύ ένα κινητό τηλέφωνο και ένα μπουκάλι νερό και ένα μικρό σακίδιο με 2-3 πραγματάκια προσωπικά πράγματα, αντικείμενα μαζί τους. Εάν τα πλοιάρια αυτά δεν ήταν τα πλοιάρια αυτά και ήταν κάτι πιο σύγχρονα, πιο μεγάλα, που είχαν πάνω πυρκά στήματα, είχαν πυράβλους, είχαν οτιδήποτε άλλο, το ίδιο αν θα μπορούσαν από τα σύνορα τα ναυτιλιακά της χώρας, το ίδιο εύκολα θα αποβαζόταν στις αχτές μας, το ίδιο εύκολα θα κάνανε ό,τι θέλανε, όποτε θέλανε. Και όλο αυτό θα βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι τελικά τα σύνορα, τα θαλάσσια σύνορα από τον Νότο, που είναι η μεγάλη πηγή των ανθρώπων αυτών, δεν φυλάσσονται σε καμία των περιπτώσεων. Δεν μπορούμε να νιώθουμε ασφαλείς.
1: Ακριβώς. Γιατί δηλαδή, ποιος μου λέει ότι με τον ίδιο τρόπο που περνάνε αυτή τη στιγμή αυτούς τους ανθρώπους, δεν περνάνε και διάφορα άλλα όπλα, όπως είπες και εσύ.
0: Όπλα, ναρκωτικά, χίλια δύο πράγματα.
1: Εδώ, τους παίρνουμε γραμμή μόνο όταν είναι στην ακτή. Ποιος τους έχει σταματήσει πιο πριν?
0: Κανείς.
1: Πού είναι η φύλαξη, παιδιά? Τι τρελαθούμε τελείως? Ή θα έχουμε τις ευλογίες μιας ευρωπαϊκής, το πω, εντολής.
0: Ναι, άντες εδώ.
1: Και εμείς τι κάνουμε? Πού είναι τα σύνορά μας? Ποιος φυλάει τα σύνορά μας, παιδιά? Και είδαμε ότι άμα θέλανε να το φυλάξουν δεν μπορούσαν. Υπήρχε μια συμφωνία με τη Λιβύη κάποια στιγμή και δεν ερχόντουσαν, δεν φεύγαν οι ροές. Και εμείς τι κάνουμε?
0: Αντιλαμβάνομαι, Δημήτρη Λούκη, από την αγανάκτηση ότι πραγματικά αυτή η αγανάκτηση είναι η αγανάκτηση των καθημερινών κατοίκων της Ιεράπετρας, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι όλες οι δυνάμεις που έχει ο Νότος κατευθύνονται προς ανθρώπους αυτούς για να τους βοηθήσουν και όλα τα υπόλοιπα μένουν πραγματικά στον αέρα, με την ανάπτυξη να παγώνει, με τις επενδύσεις να παγώνουν, με την όλη καλύτερη διάθεση για καθημερινότητα να μπαίνει στη δεύτερη μοίρα, γιατί όλοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, μιας και καταπίνει τα πάντα στην καθημερινότητά σας.
1: Παιδιά, ξέρετε τι αρνητική, τι δυσφήμιση γίνεται με αυτές τις ιστορίες των μεταναστών στις παραλίες. Και σε κάποια φάση, πού φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά? Να τους σώσεις, πού φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι?
0: Άσχημες συνθήκες, ανύπραχτες.
1: Σε όλους αυτούς που λένε ότι μπορεί να με πούνε τώρα ρατσιστή, μπορεί να με πούνε ξενόφοβο, δεν ξέρω πώς θα με πούνε. Το ζητούμενο είναι, αυτοί είναι άνθρωποι που έρχονται εδώ πέρα, είναι άνθρωποι. Έρχονται άνθρωποι. Οι συνθήκες οι οποίες φιλοξενούνται, που δεν μπορεί να τις φιλοξενεί αυτό το πράγμα.
0: Απαράδεκτες συνθήκες. Απαράδεκτες.
1: Λοιπόν, δεν έχεις ως κράτος, δεν έχεις τον κατάλληλο χώρο, τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δεν έχεις τους κατάλληλους πόρους για να τους φιλοξενήσεις. Μα δεν έχεις και την τόλμη να αντισταθείς και να πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ κλείνω τα σύνορά μου.
0: Έως εδώ αυτό ήτανε, ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά, παιδιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Υπάρχουν ευθύνες και θα πρέπει και κάποιες να αναλογιστούν τις ευθύνες.
0: Ναι, και πρέπει επιτέλους να μην χαϊδεύουμε αυτιά και αυτοδιοικητική μας και κοινοβουλευτική μας εκπρόσωποι. Πρέπει να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι. Δηλαδή, πλέον να απαιτήσουν. Δεν γίνεται άλλο. Δεν πάει άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
1: Έχετε καταλάβει ότι έχουμε γίνει πάρκινγκ ψυχών η Ελλάδα?
0: Όντως.
1: Πόσες χιλιάδες άνθρωποι είναι φυλακισμένοι? Δεν φιλοξενούνται. Μην ακούτε αυτά. Φυλακισμένοι είναι.
0: Άσχημες συνθήκες.
1: Είναι φυλακισμένοι.
0: Σαρδελοποίηση.
1: Είναι φυλακισμένοι. Εάν κάποιοι είναι ικανοποιημένοι και το θεωρούν φιλοξενία για να μην χάσουμε γιατί έχουμε χάσει και την έννοια της φιλοξενίας, δεν θα πει φιλοξενία. Έτσι. Λοιπόν, όχι, δεν είναι φιλοξενία. Έρχονται φυλακίσεις. Θα μπει κάποιος άλλος, μα ναι, μα μπήκανε παράνομα μέσα. Το ζητούμενο δεν είναι μπήκανε παράνομα, το ζητούμενο να μην μπουν. Και γιατί μπαίνουν μέσα σε αυτό το κράτος? Έτσι. Χωρίς έλεγχο, χωρίς τίποτα. Εγώ γιατί δεν με αφήνω να πάω, ρε παιδιά, στη Λιβύη?
0: Προσπάθησες και δεν πήγες στην Τουρλούκη?
1: Έχεις πάει ποτέ στην Αίγυπτο? Έχεις πάει στη Συρία?
0: Όχι, δεν έχω ξεκινήσει.
1: Ωραία. Όταν θα πάτε στη Συρία, γιατί εγώ έχω πάει στη Συρία. Mm-hmm. Έχω πάει και στην Αίγυπτο. Τον έλεγχο που μου κάνανε δεν με ξεβρακώσανε για να δουν να μπω μέσα.
0: Σωστά, ναι, αυτό το γνωρίζω. Το γνωρίζω.
1: Α, συγγνώμη, δηλαδή κιόλα έτσι, παιδιά, αλλά δίναμε το. Κυκλοφορούσα στη Συρία και επειδή φάνηκε ο σταυρό μου, πάρε λίγο να πάρουν το κεφάλι.
0: Όντω.
1: Λοιπόν, να λέμε λίγο πράγματα. Μπαίνει εκεί και πα με του νόμου του κάθε κράτου και
0: έτσι,
1: υπάρχει έλεγχο.
0: Έτσι.
1: Θέλω να μου βρείτε ένα κράτος πέρα την Ελλάδα αυτή τη στιγμή που δέχεται αυτή τη ροή των μεταναστών. Εγώ θέλω να μου πείτε ένα κράτος.
0: Δεν υπάρχει. Πάνε μερικοί μέχρι Ιταλία φτάνουν, αλλά μέχρι εκεί ήταν. Όχι πολλά πράγματα.
1: Και δεν προβληματίζεται κανένας. Γιατί δεν πάνε στην Ιταλία?
0: Για εκεί ξεκινάνε, αλλά εδώ τους βγάζετε το ρόλο.
1: Γιατί πάνε εκεί? Όχι, δεν ξεκινάνε για εκεί, για να βγουν στα παράλια της Κρήτης, δεν ξεκινάνε για την Ιταλία. Θάνο, συγγνώμη, διαφωνώ.
0: Έτσι τους λένε ότι πάμε Ιταλία, αλλά βιώνουν τελικά Κρήτη.
1: Εγώ θα το επαναλάβω πάλι. Οι γνώσεις τους βγαίνουν στην Κρήτη, δεν βγαίνουν. Ας μιλήσει κάποιος μαζί τους. Ας μιλήσει. Και δεν τα λέω εγώ. Ας μιλήσουν με ανθρώπους που γνωρίζουν τη γλώσσα τους, που αγαπάνε τη χώρα που ζουν και δουλεύουν, τι θα τους πούνε. Ας κάνουν μια έρευνα οι αρχές. Πώς έρχονται εδώ πέρα αυτοί? Δεν θέλω να μιλήσω για ανθρώπους οι οποίοι είναι από τα μέρη αυτά, γνωρίζουν την κουλτούρα τους, το πώς συμπεριφέρονται και τι μας λένε. Σε μένα τουλάχιστον, ξέρετε κάτι, έχετε το νου σας. Μην τους βάζετε τα σπίτια σας. Δεν είναι όλοι αυτό που φαίνονται. Και όταν αυτό λέει ένας άνθρωπος από τη δική τους χώρα, άρα καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα. Όντως τα θέματα είναι
1: με όλο
0: έτσι,
1: το σεβασμό.
0: Όπως τα περιγράφεις,
1: αγνάστηκε. Με όλο το σεβασμό πικρία και την αγάπη που έχω προς το ανθρώπινο είδος και όχι μόνο.
0: Βέβαια.
1: Και δεν μπορεί να πει κανένα στο Γιάννη Ζαντισμό, δεν θα το επιτρέψω αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά υπάρχει μια αγανάκτηση στην πόλη της Ιεράτωρας.
0: Δικαιολογημένη απόλυτα.
1: Το ότι δεν φυλάσσονται τα σύνορα.
0: Είμαστε ξέφραγοι βαμπέλοι.
1: Τέλος.
0: Δυστυχώς. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη Λούκη. Να ευχαριστώ για την επικοινωνία. Δεν είπαμε άλλα πράγματα από τον πηγή επικαιρότητα, γιατί αυτό είναι το οποίο κυριαρχεί. Αυτή η αγανάκτηση πρέπει να ακουστεί και η δικιά μας συχνότητα είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς και ελεύθερη, ώστε αυτό όλο να ακουστεί. Μπας και κάποιο αυτή επηρεαστεί και λιγάκι ενδιαφερθεί και δώσει μια σημασία και λίγο πιο πολύ σεβασμό στον άνθρωπο.
1: Και να κλείσουμε, Θάνο, με μια πολύ ωραία έτσι βραδιά για τα κύρια που έγινε χθες.
0: Πες τι, τι ήταν, τι...
1: Ήταν η Ηλία Γαλετάκη με τον Θαρδί εκεί και είχαν μια πολύ ωραία βραδιά με την δροσούλα της στο λιμανάκι του Μακρύγιαλου. Μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, παιδιά, στα πλαίσια των κερδίων.
0: Να βγαίνετε έξω, να πηγαίνετε από εδώ, να πηγαίνετε από εκεί, μένετε μέσα, να πηγαίνετε να παρακολουθείτε μουσικές και απόψεις καλλιτεχνικές, γιατί ο τόπος μας έχει ανθρώπους και έχει και τη διάθεση και την όρεξη.
1: Φέτος, να το πω αυτό, φέτος τα κύρια του Δήμου είναι με πολλούς ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Μπράβο.
1: Έχει με στηρίξει πάρα πολύ και να πούμε συγχαρητήρια σε αυτό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά εχθές στο Μακρύγιαλο, χωρίς να είναι γνωστά τα παιδιά, έτσι. Ήταν ο Κωνσταντίνος Τατρίς, με τη Λία τη Γαλετάκη, με δύο ένα έτσι, πολύ ωραίο σηματάκι, με πολύ ωραία διάφορα τραγούδια. Ενώ σήμερα έχουμε θεατρικό, ένα παιδί πενετράει τα άστρα εδώ στην Ιερά Πέτρα, από το μυθιστόρημα του Μενέλο Λουντέμι, νομίζω ότι ήμασταν μικροί. Όλοι το έχουμε διαβάσει.
0: Είναι στις βιβλιοθήκες τις παιδικές όλων των Ελληνόπουλων, εκτιμώ το συγκεκριμένο.
1: Και έχουμε και πινκ πονγκ σήμερα στην πλατεία.
0: Α, λατρεύω πινκ πονγκ, αγαπάω πινκ πονγκ. Παίξε για μένα το Λούκι, παίξε για μένα.
1: 7 με 10 σήμερα στην πλατεία της Ιεράπετρας, πινκ πονγκ από τον αθλητικό σύλλογο Ιεράπετρας και τραπέζιας αντισφαίρης, να το πούμε και
0: τέλεια,
1: ελληνικά.
0: Τέλεια.
1: Εντάξει, λοιπόν, και σας περιμένουμε να έρθουμε εδώ να
0: πινκ πονιστούμε. Πολύ ωραία. Άκριβο. Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη Λούκη, καλημέρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ωραία, καλή. Καλημέρα. Δικαιολογημένη η αγανάκτηση του Δημήτρη Λούκη, γι' αυτό και το άφησα και αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να εκφραστεί αυτή η αγανάκτηση, γιατί ό,τι πραγματικά συμβαίνει και στην Νότο σχετικά με τους μετανάστες είναι δράμα η κατάσταση και η πολιτεία σφυρίζει εντελώς αδιάφορα. Εμείς όμως πάμε να φτιάξουμε λίγο τα πράγματα, πάμε να φτιάξουμε λίγο την καλημέρα μας, πάμε να την πούμε με δύο συλλαβές την καλημέρα εδώ στο Μαραμπέλο, δηλαδή Μήλο, πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Αγίου Νικολάου. Και σήμερα είναι Πέμπτη και την Πέμπτη στα Μήλο τι έχουμε, έχουμε φρούτα λαχταριστά και ολόφρεσκα, όχι σαν θα πω Μιλωνάκης, άλλα φρούτα γλυκά τα οποία απ' έξω δείχνουν φράουλο, δείχνουν αχλάδι, δείχνουν ανανά, δείχνουν βρίκο, δείχνουν ροδάκινο, αλλά μέσα έχει σοκολάτα, γέμιση υπέροχη με διάφορα άλλα γλυκίσματα και πραγματικά ρε παιδί μου είναι το φρούτο που θέλει ο καθένας και κάθε μία να φάει από εμάς. Κάθε Πέμπτη φρούτα στα Μήλο. Πλατεία Αγίου Νικολάου, πλατεία Νεάπολης, Κτέλα Αγίου Νικολάου και πέρασε για ένα φρούτο την ημέρα. Το γιατρό και η διακριτική διάθεση κάνει πέρα. Και το φρούτο αυτό, άμα είναι από τα Μήλο, τότε είναι σίγουρο ότι θα χαμογελάσεις. Θες, δεν θες. Και επειδή εμείς θέλουμε πάντα να χαμογελάμε, πάμε Μήλο για φρούτα σήμερα.

0: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
1: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνάκ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Ο Μήλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευτικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
8: Η Εύ έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
9: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
10: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
11: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
12: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Phonien.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Phonien.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Phonien.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στον ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. Δύο ώρες πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Εκείνος και εκείνος, εδώ είμαστε και εμείς. Στο 104,4, δεύτερο ημίωρο, 47 μετά από τις 8, 13 πριν από τις 9. Η αγανάκτηση εκεί από τον Νότο και η επικοινωνία με τον Δημήτρη Λούκη σήμερα για θέμα μεταναστευτικό κτλ. Ήταν η αιτία να πάει λίγο το μισάωρο το πρώτο, λίγο παραπέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, εδώ είστε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 10 δυνατά στερεοφωνικά, έτσι όπως κάνουμε καθημερινά στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα από την μοναδική ραδιοφωνική ενημερωτική δίωρη τοπική εκπομπή στο τοπικό ραδιόφωνο του Αγίου Νικολάου. Καλημέρα από τη μακροβιότερη ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στο 8 με 10 στα FM της Ανατολικής Κρήτης. Είμαι ο Θάνος Κολομπίλιας, καλώς ορίσατε. Είναι σήμερα Προπαρασκευή, ημέρα Πέμπτη. Ζέστηκε στη σημερινή ημέρα, με το καιρό λιγάκι να στα ταράζει τα πράγματα τα επόμενα 24 ώρα. Αύριο το πρωί περιμένουμε πώς και πώς την πρόγνωση επικαιροποιημένη από τον Μιχάλη Καραγιατσάνη για να μας πει τι και πώς. Εδώ είμαστε, Μανώλης Τζόρτζης μαζί μας, μηχανήματα εργαλεία Service, πηγάζω 32 περί Κυτέλλαγιο Νικολάου. Τα πάντα αποπιεστικά για τη βεράντα μας, γιατί μάλλον πολλοί από εμάς θα κάνουμε πάλι διακοπές φέτος στα βεραντονίσια ή στα μπαλκονίσια, ανάλογα με το που φυσάει ο καιρός. Οπότε ας είναι καθαρός ο τόπος, καθαρή η... Παραμονή μας έξω στη βεράντα και στο κήπο και στο μπαλκόνι. Και τα μπαλκονίσια είναι πολύ ωραία περιοχή, παιδιά. Τα συνιστώ ανεπιφύλακτα. Είχα πάει εκεί πέρυσι. Φέτος θα πάω βεραντονίσια. Πέρυσι μπαλκονίσια, φέτος βεραντονίσια. Μια χαρά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Μανώλης Τζόρτζης, πηγάζω 32. Μηχανήματα εργαλεία Service. Ο μοναδικός του Αγίου Νικόλαου που φτιάχνει τα μαρκούτσια ψηλής πίεσης. Ο μοναδικός γκρινιάρης του Αγίου Νικόλαου είναι και ο Γιώργος Τουδάκης, που τώρα θα βγει στον αέρα έτοιμος. Καταϊδρωμένος και κουρασμένος από την κάψα να μας τα πει σήμερα όλα όσα έχει σημειώσει για να γκρινιάξει.

0: τηλεφωνήμαστε, εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια και υποδεχόμαστε τον Γιώργο Τουτουδάκη. Καλημέρα, ρε Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μου έκανε εντύπωση η ένταση προηγουμένως του Δημήτρη Τουρλού και ας πούμε...
0: Απόλυτα δικαιολογημένος, απόλυτα.
1: Ναι. Δηλαδή...
0: Είμαστε ολόγδυμνοι εκεί στο Νότο. Δεν ξέρει κανείς ποιος περνάει, από πού έρθει και πού φτάνει και πού πάει.
1: Και όση ώρα συζητάγαμε, το άκουσα, έριξα μια ματιά σε παλαιότερα δημοσίευση που είχαμε στο δικτυακό μας τόπο, στο 104.gr, από την εποχή που ήταν υπουργός ναυτιλίας κάτι ο Κεφαλογιάννης, ο νυν ευρωβουλευτής, που έφερε υποτίθεται ραντάρ στα βουνά και κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία δεν ξέρω αν κατεβήκαν τελικά ποτέ. Και δηλαδή να απορεί κανείς, βουνά έχουμε που βλέπουν τον Νότο. Μια χαρά, τα βουνά μας, μια φορά και παλιότερα μέχρι που κατέρευσε και η Λιβύη, συνδέεται με τη Λιβύη μέσω των Λευκών Ωραίων, σε παρακαλώ, με τον εξωκόσμο. Λοιπόν, ναι, γιατί τους είχαν κόψει τις διόδους προς τις οπτικές σύνες και λοιπά, τέτοια πράγματα προς τους δορυφόρους, οπότε περνάγανε μέσω Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, θα μπορούσαν να μπουν 2-3 συστήματα ανάλογα, ας πούμε, για παράδειγμα δίκτυ, βλέπει νότια, αστερούσια, άλλο ένα εκεί, ένα σύστημα και λίγο πιο δυτικά, ξέρω εγώ, Λευκά Όρη, υψηλωρίτη κάπου, να βλέπουν τα πάντα νότια.
0: Ωραία, μα τα πάντα... Τα βλέπουν, τι κάνουν πέντε που τα βλέπουν?
1: Δεν ξέρω αν τα βλέπουν καν.
0: Ωραία, πες ότι βάζουμε ραντάρ και τα βλέπουμε. Τι κάνουμε με τα που τα βλέπουμε? Πάμε και τα βομβαρδίζουμε ή τα βυθίζουμε? Όχι βέβαια. Θέμα είναι να περάσει το πολιτικό μήνυμα ότι δεν πρέπει να έρχονται άλλοι εδώ. Γιατί τώρα το να βάλουμε ραντάρ και να τους βλέπουμε να έρχονται και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ένα και το αυτό είναι. Δηλαδή τι θα καταγράφουμε, ότι είδαμε σήμερα 10 βάρκες να έρχονται, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι και τρίβουμε τα χέρια μας? Το θέμα είναι να μην αγγίζουν οι βρόξεις αυτές τα παραθαλάσσια της Κρήτης.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι όλα αυτά τα οποία έχουν προκληθεί εκεί στην Αίγυπτο, λέω, στην Αφρική γενικότερα, στη Μέση Ανατολή, έχουμε και εμείς βάλει το δαχτυλάκι μας με
0: κάποιον. Ασφαλώς. Όλες αυτές οι συνεργασίες που έχουμε και συμφωνίες και το ένα και το άλλο έχουν να κάνουν με όλα αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι στο διατάφτα, εντάξει, δεν μπορείς να το αποφύγεις, τουλάχιστον όταν έρχονται εδώ πέρα, διαχειρίζεις το με καλύτερο τέτοιο παρονομαστή. Μην αφήνεις αυτοδιοίκηση μόνη της να τρέχει και να μην φτάνει, χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό, χωρίς. Χώρους να φιλοξενούνται αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς τρόφιμα, χωρίς ένδυση, χωρίς υπόδειξη, χωρίς καμία σημασία και χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν το αποδέχεσαι, τουλάχιστον οργάνωσε το καλύτερα.
1: Ναι, και θυμάμαι, και δεν ξέρεις ποιοι είναι και τι είναι αυτοί που έρχονται. Από ένα σημείο εκεί πέρα, να θυμίσω ότι επί των ημερών του Πάνω του Καμένου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τότε που μπαίνανε.
0: Τι θυμάσαι τώρα?
1: Όχι, μα έχει σημασία αυτό. Είχε πει τότε ότι. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ελέγξουμε αυτούς που μπαίνουν, τι μέρος του λόγου είναι αυτοί που μπαίνανε τότε από τα ανατολικά παράλια, από τα νησιά.
0: Ναι, ναι.
1: Με αποτέλεσμα να αρχίζουν να φωνάζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι απειλείς, πώς θα σου πω, κινδυνολογείς τα σχετικά, μέχρι που έρχεται και συναμβάνεται κάποιος για ενέργεια, μια ενέργεια που έκανε μέσα στην Ευρώπη, ο οποίος αποδείχθηκε στη συνέχεια ότι πέρασε μέσα από τη Λέσβο.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι. Δυστυχώς. Αυτά είναι τα δεδομένα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε τώρα να γκρινιάξουμε με τίποτα άλλο? Σε λίγο θα έχουμε στον αέρα τον Μανώλη Μνεγάκη, τον δήμαρχο του Αγίου Νικολάου. Τι να τον ρωτήσω.
1: Του δημάρχου. Παναγία μου, τι έχει πλέον να πει? Για ρώτησε τον τι θα κάνει, α πούμε, από ένα σημείο εκεί πέρα. Γιατί έχω
0: ναι, απορίες. Περιμένουμε ακόμα. Περιμένουμε. Είχε πει το 26 θα είναι το έτος των έργων. Ακόμα έργα δεν έχουμε δει να γίνονται και να έχουν υπογραφεί Μνεγάκη.
1: Αυτοί είχαν στείλει, πώς κάνεις έτσι?
0: Ναι, ρε φίλε, συγγνώμη, ρε Γιώργο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και υποτίθεται ότι αποκαταστάθηκε ο φωτισμός στο γήπεδο της Κρητσάς.
0: Όχι, αποκαταστάθηκε. Πώς το γράψαν στο δελτίο τύπου εχθές, αναβαθμίστηκε.
1: Αναβαθμίστηκε. Ναι, δεν ξέρω, ναι, δεν ναι. Έχει πάει ο δικός μας εκεί ο Γκρινιάρης ομόνιμος.
0: Ναι, καιρό έχει να γκρινιάξει ο Αφορδακός. Πάει να πει ότι καλά πάει το πράγμα στην Κρητσά. Γίνονται πραγματάκια, ειδικά εκεί στο γήπεδο.
1: Είχαμε μιλήσει πριν από 2-3 μέρες.
0: Τι, δεν έχει μονάδες να στείλει μηνύματα και να πάρει τηλέφωνο? Αφροδαχικός Κωστής, πού είσαι, ρε?
1: Τώρα είναι νυχτερινό, κοιμάται, άστο να μην υπάρχει περίπτωση να ακούσει.
0: Όντως πάει νυχτερινή βάρδια με το προγραμματοφόρο, ρε φίλε. Τι δύσκολη είναι η δουλειά. Τους έχω δει τους ανθρώπους αυτούς πραγματικά να εργάζονται πάρα πολύ αργά. Ξημερώματα σχεδόν.
1: Είναι ένα θέμα εκεί.
0: Δύσκολη δουλειά. Δύσκολη δουλειά. Το respect μας σε όλους τους εργαζόμενους καθαριότητα, έτσι κι αλλιώς τους αγαπάμε, τους σεβόμαστε και τους υπολογίζουμε τα μέγιστα. Να το ξέρουν εμείς, οι απλοί άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κοίταξε, δεν ξέρω τι σκοπό να τον ρωτήσει και τι θα πείτε για.
0: Κοίταξε να δει, σίγουρα θα παρουσιάσει τα θέματα μετά από τις υπογραφές των μνημονίων με την κυρία Κεφαλογιάννη. Θα το πενευτεί όλο αυτό. Εντάξει, χαλάει τον το πενευτεί, αλλά από εκεί και πέρα τι και πώς. Τι και πώς από εκεί και πέρα.
1: Ναι, το τι και πώς, γιατί και εγώ να υπογράψω ένα μνημόνιο φιλίας μαζί σου, αλλά αυτό δεν έχει καμία ιδιαίτερη.
0: Εγώ δεν το υπογράφω. Θα το υπογράψω μόνο σου.
1: Καλά, το υπογράψω μόνο μου.
0: Εντάξει. Η καταγγελία που μας ήρθε χθες για το νεκροταφείο. Μίλησα με τον κύριο Μπελούκα που έχει την ευθύνη των νεκροταφείων. Μου είπε ότι θα αποκατασταθεί σήμερα το όλο θέμα και θα σταματήσει αυτή η παρέμβαση που πάει να γίνει εκεί.
1: Ναι, γιατί ο καθένας κάνει ό,τι του καπνίσει. Ενώ μέσα υποτίθεται ότι είναι δημοτικά κημητήρια, αυτά θα έχουν κάποιους κανόνες λειτουργίας. Δεν μπορεί να αποστείνει καθένας οποιοδήποτε ένα τάφο στη μέση.
0: Από την υπηρεσία καθαριότητας με επιβεβαιώνουν ότι δουλεύει νύχτα ο αφροδακός. Τον έχουν βάλει σαν δύσκολο τον αφροδακό.
1: Ναι.
0: Τώρα μου ήρθε μήνυμα από ένα συνάδελφο συνεργάτη του ότι δουλεύει νύχτα. Να μας τον φιλήσετε εσείς που τον βλέπετε αργά τη νύχτα, κύριε Γιώργο μας, τον κύριο Φροδακό, να του πείτε χαιρετίσματά μας.
1: Εντάξει, ας τον κοιμάται τώρα το παιδί, μην τυχόν και ξυπνήσει και έχουμε ιστορίες που η πρωί. Σήμερα έχει μια ενδιαφέρουσα αρχή δίπλα εκδήλωση στην βιβλιοθήκη Κρήτη μέσα από τα βιβλία, κριτική ποιήση και μουσική.
0: Τι ώρα θα γίνει, γιατί με τη ζέστη μήπως αναβληθεί.
1: Όχι, μέσα είναι έτσι κι αλλιώς.
0: Να είναι μέσα στη βιβλιοθήκη που έχει
1: εκτιμήσει. Είναι μέσα διότι εξαφανίστηκε το τραπέζι απ' έξω κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες και δεν επανήλθε το τραπέζι που είχε η βιβλιοθήκη απέναντι.
0: Το πήρε η βιβλιοθήκη ή το πήρε κάποιος περαστικός?
1: Όχι, το πήρε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και έκτοτε δεν επανήλθε, ενώ δεν είχε θέμα το τραπέζι. Έχω κάποια ερωτηματικά που δεν έχουν απαντηθεί.
0: Παιδιά, το τραπέζι να γυρίσει και να είναι φορτωμένο με μπουφέ πλούσιο και αλμυράκια, γλυκά και φρούτα, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί δεν είναι δυνατόν να χάνουμε την διάθεση της φιλοξενίας μας για οποιοδήποτε λόγο. Το τραπέζι να επανέλθει. Αλάρμ, αλάρμ.
1: Έχουμε και ένας από τους εισηγητές από σήμερα, ο γείτονας ο Δημήτρης ο Κουτσελάκης, ο δάσκαλος.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτός είναι μόνιμος κάτοικος εκεί στην
1: βιβλιοθήκη.
0: Ράντζο έχει στη βιβλιοθήκη. Ευτυχώς να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί ειδικά όταν πάνε και μικρά παιδιά, σαν έμπειρος δάσκαλος που είναι, τους περνάει τα σωστά μηνύματα με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Να υπενθυμίσουμε και για αύριο επίσης, όποιοι τυχόν θέλουν να πάνε μπρος πίσω Ηράκλειο και πίσω, ότι θα δυσκολευτούν, θα τους γίνει ζωή δύσκολη αύριο πάλι.
0: Και αύριο Παρασκευή κλείνει ο ΒΟΑΚ έξω τον Άγιο Νικόλαο, γιατί θα έχουμε έργα απομάκρυνσης μεγάλων βράχων και χωμάτων. Οπότε και αύριο το πρωί, δυστυχώς φίλες και φίλοι, ο ΒΟΑΚ έξω τον Άγιο Νικόλαο θα είναι κλειστός. Οπότε όλη η κίνηση θα γίνεται από τους παλιούς δρόμους. Το πήγαινε από τον παλιό δρόμο και στο έλα από τα Λακωνιά.
1: Και μάλιστα χθες υπομονή, υπομονή, υπομονή. Στο πόδι με τον διοικητή της τροχιάς, του λέω τους ανθρώπους σου έξω στη ζέστη, μου λέει τα ξεκαθάριστα. Είναι πάνω πια τα ξεκαθάριστα. Υποτίθεται ότι είσαι προσωπικό έξω και πρέπει κάπως, δεν γίνεται να τραβήξουν 8 ώρα φαντάζομαι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν το παρακολουθήσα ήδη κάποιος, ναι, αλλά ναι. Δεν έχουμε τρόπο να παρακολουθήσουμε, αν το πήγαινε συνεχώς 8 ώρα στο λιοπύρι.
0: Λοιπόν, άκου τώρα κάτι να σου πω, να ξεκινήσουμε μια κουβέντα η οποία μάλλον πως θα έχει μέλλον στις συζητήσεις. Ήμουνα χθες το βράδυ, βγήκαμε τα κορμπλάκια να πάμε να τσιμπήσουμε κάτι, να φάμε κανένα σουβλάκι, καμιά πασετούλα κτλ. Και στο στέκι που βρεθήκαμε ένα παραδίπλα τραπέζι, ήταν κάποιοι κύριοι οι οποίοι ασχολούνται έτσι λίγο με τον τουρισμό και μάλλον με πιο έτσι προχωρημένο τουρισμό και πιο VIP τουρισμό και συζητούσαν για απουσία ελικοδρομίου στον Άγιο Νικόλαο και ότι έχουν ελικοδρόμια μόνο τα ξενοδοχεία, ενώ δεν έχουμε ελικοδρόμια τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν τις δεκάδες βίλες που έχει εδώ η περιοχή μας και θα πρέπει κάτι να γίνει για να εφευθεί έστω ένα δημόσιο ασφαλές ελικοδρόμιο στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο θα μπορεί να δέχεται πτήσεις και μετά τη δύση του ηλίου. Αυτό άραγε για να συμβεί θέλει μεγάλη έκταση, θέλει τρελές εγκαταστάσεις, θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία. Εσύ που είσαι των θεμάτων αυτών.
1: Δεν θέλει ιδιαίτερη έκταση, μεγάλη διαδικασία. Αλλά πρώτη φορά εγώ το ακούω αυτό το πράγμα, γιατί μέχρι πρότινος στις περιπτώσεις που χρειάστηκε κάτι τέτοιο υπήρχε το γήπεδο όμορφα και ωραία.
0: Ναι, αλλά τώρα το γήπεδο το καταστρέφεται όταν πάει να κάτσει ένα ελικόπτερο. Κοίταξε τώρα, είναι πάρα πολύ άσχημο να πηγαίνει ένα ελικόπτερο να προσγειώνεται μέσα σε ένα γήπεδο και να περιμένει ένα ταξί απ' έξω για να πάρει τους επιβάτες να τους πάει στη βίλα, ξέρω εγώ. Δηλαδή πρέπει να φτιαχτεί ένα ελικοδρόμιο, αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και δεν είναι το κόστος μεγάλο, το οποίο θα είναι κάπου, ρε παιδί μου, σε δεύτερο σημείο του Δήμου του Αγίου Νικολάου, περιμετρικά, όπου δεν θα ενοχλεί κιόλας. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι καμιά φορά στη Νεάπολη που χρειαζόταν να κατεβεί πριν μπει χόρτο στη Νεάπολη και ήταν χώμα και το γήπεδο έμενε μετά καραφλό. Δηλαδή, καταστρεφόταν το γήπεδο με το ελικόπτερο.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε. Ο κεντρικός έλικας δημιουργεί κάποια θέματα. Όπως και άμα ρίξει μια ματιά στην αλούντα στα ελικοδρόμια, είναι συγκεκριμένα.
0: Ναι, και στα νοσοκομεία που έχουμε είναι με πίσα. Είναι φτιαγμένο το ελικοδρόμιο όχι με χόρτο ή με χώμα, είναι με κάποια υλικά διαφορετικά. Αυτό λέω τώρα, σαν εγκατάσταση, είναι ακριβή και απαγορευτική, δηλαδή να γίνει κάποιο ώστε να το παρέχουμε και αυτό σαν υπηρεσία, ρε παιδί μου, σαν τόπο. Είναι πολύ τραβηγμένη
1: είναι.
0: Ιστορία.
1: Θεωρητικά δεν είναι. Απλά χρειάζεται ένας χώρος που να μην έχει εμπόδια δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχουν αυτοί οι χώροι στην περιοχή μας.
1: Να μην έχει εμπόδια, δηλαδή να μην ούτε κάνουν υλικά πια δέντρα, ας πούμε. Δηλαδή να είναι ένας χώρος πέσει ένα στρέμμα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω,
0: ναι.
1: Λιγότερο.
0: Κάτι φαλάκρο, δηλαδή μπορεί να γίνει κάπου και στο Βιοπά κοντά, ίσως. Που έχει αρκετούς ελεύθερους χώρους.
1: Δεν ξέρω τώρα στο Βιοπά, αλλά πάση περιπτώσει χρειάζεται και ίσως ένας χώρος που να ξέρει, να γνωρίζει κανείς τη συμπεριφορά του ανέμου,
0: ναι,
1: με την περιοχή.
0: Και
1: είναι ένα θέμα
0: συνθήκες.
1: Το οποίο βρίσκεται.
0: Ωραία. Είναι θέμα το οποίο το αφήνω εδώ για κουβέντα να έχουμε να την κάνουμε στο μέλλον. Του η ώρα πέρασε, είναι ήδη 9 και 1 λεπτό. Οπότε σε αποδεσμεύω να πας να ξαπλώσεις, να ξεκουραστείς και στη δροσιά του κλιμαστικού.
1: Όχι, θα πετάξω με το ελικόπτερο.
0: Θα πας στο ελικόπτερο να κάνεις έλεγχο των χώρων εδώ και αυτοψία για το πώς θα φτιαχτεί το ελικοδρόμιο. Μάλιστα.
1: Θα έχει
0: τη δική μας φορά για το ελικοδρόμιο όταν φτιαχτεί. Λοιπόν, του τα λέμε. Καλημέρα. Bye. Αποχαιρετούμε τον κύριο Τουντάκη. Πάμε να δώσουμε τώρα μία άλλη λύση πέρα από το ελικοδρόμιο που θα το φτιάξουμε κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια. Πάμε να δώσουμε τη λύση που χρειάζεστε εσείς οι οποίοι ψάχνετε εργαζόμενους. Έχουμε εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες. Universal HR Service είναι εδώ για να φέρει αυτούς τους οποίους χρειάζεστε για να δουλέψουν στο ξενοδοχείο, στην εστίαση, στις εργασίες, στις κατασκευαστικές ή στην γη. Universal HR Service, δαβάκι 3 στον Άγιο Νικόλο και 6947-420837. Παρακαλώ πάρα πολύ, σημειώστε αυτό το τηλέφωνο 6947-420837 και ζητήστε βοήθεια από την Universal HR Service, η οποία αναλαμβάνει όλο το θέμα του φακέλου για την διαδικασία της μεταφοράς εδώ των εργαζομένων και πραγματικά σας λύνει τα χέρια και έχει όλη εκείνη την δυνατότητα να παρέχει σε εσάς όλα εκείνα τα οποία χρειάζεστε για να γίνονται όλα έτσι όπως πρέπει και να έρχονται οι εργαζόμενοι στην ώρα τους και να μην υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα με τη μεταφορά τους εδώ. Αναλαμβάνουν όλο το φάκελο και ξέρουν πάρα πολύ καλά τι και πώς ανά πάσα ώρα και στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν για εργαζόμενους από το εξωτερικό και δύο από τις Φιλιππίνες, Universal HR Service, δαβάκτηρα στον Άγιο Νικιόλαο και 6947-420837. Και το θέμα των εργαζομένων έχει ήδη κλείσει.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας. Για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα. Στο Αμμούδι, θέση Φράγμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανήσεως.

0: Τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης, στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο, με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα. Αλλιώς.
6: Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες, μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας, καλέστε μας το 2841-032-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι. Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-4208 37 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Στην Μήλατο, η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Ο Χρήστος Τιβαίος σε μια μεγάλη συναυλία στο λιμάνι της Μήλατου την 3η 4 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Ένα βράδυ γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Χρήστος Τιβαίος στο λιμάνι της Μήλατου.

0: πολιτιστικό σύλλογο Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
1: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση. Στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνιεν.gr. Και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνιεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Πρωινή ραδιοφωνική τοπική και όχι μόνο ενημέρωση στην Ανατολική Κρήτη επιστρέφει εκεί από που ξεκίνησε. Ραδιοφωνικό σταθμός Αγίου Νικολάου 104,4. Τοπικά θέματα, συνεντεύξεις, σχολιασμός, δηλώσεις και πάμε αέρα. Με το Θάνο Κορομπίλια, ψύχρεμα, επίκαιρα, ρεαλιστικά, ουσιαστικά, ολοζώντανα, με πρωταγωνίστρια την ενημέρωση, την τοπική κοινωνία και τους ανθρώπους της, για τον ακροατή που ξέρει τι θέλει να ακούσει. Κάθε πρωί πάμε αέρα με το Θάνο Κορομπίλια.
2: Τρίτο ημίωρο, δεύτερη ώρα, εδώ είμαστε, εδώ είστε. Μαζί μας είναι και ο Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης, ο προγραμματίας εκείνος ο οποίος ετοιμάζει για εσάς όλα τα καλύτερα τα οποία χρειάζεστε για την κάθε στιγμή της ημέρας και για το φαγητό το οποίο θέλετε να προετοιμάσετε, είτε είναι μεσημέρι, είτε είναι βράδυ, είτε είναι για φίλους και γνωστούς, είτε είναι για ένα γλέντι, είτε είναι για μια οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, είτε είναι για το μπάρμπεκι που έχετε στήσει εκεί έξω, με πολύ μεγάλη προσοχή βέβαια τα πάντα που έχουν φλόγα εκεί έξω, οπότε προσέχουμε γενικότερα σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το κρέας. Ο πλέον ειδικός είναι ένας και μοναδικός, Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Πάλι λόγω 13 στην χώρα για το νοσοκομείο και το μουσείο αριστερά, και αν δεν βρίσκεται να μπαρκάρεις ακριβώς απ' έξω, λίγο πιο πάνω δεξιά στο πάρκινγκ, λες απλά Νερατζούλης και... Παίρνεις το όχημά σου όση ώρα θέλεις για να το πάρεις ξανά χωρίς να έχεις κάποια χρέωση. Έχει κανονίσει ο Νερατζούλης για αυτό. Ο κρεοπόλης της πόλης βοηθάει και στο κομμάτι που λέγεται πάρκινγκ. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης. Μην ξεχνιέσαι, 2841-022-842 το τηλέφωνο του για να κάνεις την παραγγελία σου και να έχεις τα πράγματα τα οποία θέλεις την ώρα που τα θέλεις, θα περάσεις να τα πάρεις και να πας στο αρχίλια καλά Θεού. Κώστας Νερατζούλης, ο κρεοπόλης της πόλης.

0: 16 μετά από τις 9 πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον πρώτο πολίτη του Δήμου του Αγίου Νικολάου, τον Δήμαρχο Μανώλη Μενεγάκη, γιατί 6 ημέρες πριν, σαν αύριο θα είναι μία εβδομάδα, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Τουρισμού για το θέμα της ανακατασκευής και της ανάπτυξης της ΑΣΤΕΚ. Και αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, έχει στεγνώσει το μελάνι στο Μνημόνιο Συνεργασίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κορομπέλια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα για τους ακροατές μας. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή η υπογραφή του Μνημονίου. Και ανοίγει το δρόμο, μπαίνει το νερό στα βλάκι με αυτόν τον τρόπο για την αναβάθμιση την κτηριακή, αλλά και γενικότερα την αναβάθμιση, σας έλεγα, της ΑΣΤΕΚ, της τουριστικής εκπαίδευσης γενικότερα, και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτή την εξέλιξη. Βεβαίως από εδώ και πέρα χρειάζονται και άλλα βήματα, εννοείται, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Όταν ρώτησα την Υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη, αν το χρονικό όριο που βάζει η ίδια τα 5-7 χρόνια για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η υποδομή, κύριε Μεργάκη, είναι ρεαλιστικό, μου είπε αν συνεχίσουμε να κινούμαστε με τόσο αποδοτικά και τόσο αποτελεσματικά με τον Δήμο του Αγίου Νικολάου όπως κάνουμε τους τελευταίους 6 μήνες, είμαι σίγουρο θα τα καταφέρουμε και μπορεί και να είναι και νωρίτερα έτοιμη όλη αυτή η κατάσταση. Που μη τι άλλο, ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός κάμπους, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, φοιτητικού και τριτοβάθμιας υποδομής, κύριε Μεργάκη, που θα δώσει μια άλλη ανάπτυξη στον τόπο μας, γιατί θα διαφημιστεί μια περιοχή που πλέον θα έχει και εστίες για τους φοιτητές, θα έχει και δωμάτια για τη φιλοξενία τους, θα έχει και χώρους πιο όμορφους και πιο καλέσιτους και πιο αποδοτικούς για τις σπουδές τους.
1: Έτσι είναι, κύριε Κορομπίλια. Κοιτάξτε, ο Υπουργός είδε από εμάς ότι κάναμε μια σοβαρή προετοιμασία. Υπήρχε σχέδιο, υπήρχε μελέτη. Ξέρεις, αυτά είδε ο Υπουργός, αλλιώς δεν θα προχωρούσε. Ξέρετε, δεν αρκούν μόνο οι προθέσεις, χρειάζεται και μια προετοιμασία και μια, να επιδειχθεί μια σοβαρότητα από όλες τις πλευρές στο θέμα, δηλαδή πόσο το θέλεις. Αν το θέλεις πολύ, το έχεις προετοιμάσει καλά και έχεις δώσει και τη δυνατότητα στο Υπουργείο να το υποστηρίξει. Αυτό συνέβη στην περίπτωσή μας. Κοιτάξτε, εμείς πολλές φορές δουλεύουμε και αθόρυβα σε αυτό, σε διάφορα ζητήματα, γιατί θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα. Όπως και στη Μαρίνα, για παράδειγμα. Έτσι, έγινε μια δουλειά, στο τέλος πιστεύω θα βλέπουν όλοι ότι τα καταφέραμε, σε λίγο θα έχουμε και την επίσημη παραλαβή. Το ίδιο σημαίνει και εδώ. Έγινε μια εργασία από πίσω, αρκετή προετοιμασία, και μετά από αυτή την προετοιμασία έγινε και υποστήριξη, ήρθε και υποστήριξη από το Υπουργείο που υιοθέτησε αυτό το σχέδιο. Και έτσι μπαίνει το νερό στα βλάκι για κάτι παραπάνω. Βεβαίως δεν φάνηκε να το καταλαβαίνουν όλες οι πλευρές εδώ, τοπικά περισσότερο αυτό. Mm-hmm. Και εσείς επισημάνατε, αν θυμάστε, ότι δεν ήρθαν από την αντιπολίτευση άνθρωποι. Όντως. Και εσείς προβληματιστήκατε. Και ξέρετε, και προσωπικά.
0: Εγώ, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, προβληματίστηκα και με το γεγονός ότι δεν ήρθαν άνθρωποι πέρα από τον κύριο Θανασάκη, από τον Πέτρο Λαστίου και από τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού Λαστίου, που νομίζω ότι ήταν μια αστοχία και αυτό. Γιατί να μην έρθει η Ιερά Πέτρα και Εστία και να χειροκροτήσει την εξέλιξη αυτή με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού, που είναι αμήντε άλλο.
1: Είναι διαφορετικό, θα σας πω, είναι διαφορετικό, διότι επικοινώνησαν οι Δήμαρχοι μαζί μου και μου εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξη σε αυτό και δεν υπήρχε δηλαδή κανένα ζήτημα. Όμως το ότι δεν ήρθαν δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας ή αντιπολίτευση επικεφαλής άλλων παρατάξεων, και αφήστε το ως δήμαρχος, δεν σας το λέω ως δήμαρχος, έτσι ως Μανώλης, ας πούμε, με στενοχώρησε εμένα προσωπικά. Να σας πω γιατί. Για το Δήμο είπαμε μαζί, όλοι μαζί ως ομάδα, σε αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ευρύτερο καλό του Δήμου μας και της περιοχής μας, ή ο καθένας πάει μόνος του. Το δεύτερο δεν το θεωρώ σωστό.
0: Δύο μέρες πριν στο γραφείο σας, συνάντηση που έγινε με το νέο, με την αλλαγή του Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό υπόθηκε ότι πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σαν κοινωνία λιγάκι πιο ενωμένοι και πιο συμμετοχικοί.
1: Θα σας πω, κοιτάξτε, δείτε. Εμείς θέλουμε να είμαστε ενωμένοι τώρα σε αυτό. Και νομίζω ότι έχω δείξει ότι έχω αυτή τη διάθεση μιας ενότητας, ειδικά στα μεγάλα θέματα, αυτά τα μεγάλα θέματα. Και αν καμιά φορά έχουμε εντάσεις, είναι στο πλαίσιο κάποιας πολιτικής διαφωνίας. Δεν είναι στο πλαίσιο τώρα τέτοιων ζητημάτων. Είμαι σίγουρος ότι θα το έχουν μετανιώσει κιόλας που δεν έχουν έρθει. Έτσι, έπρεπε να είναι εκεί και, εν πάση περιπτώσει, εμείς το καλό του τόπου θέλουμε. Πιστεύω ότι όλοι αυτό θέλουν. Και θα έπρεπε να το δείχνουν και με την παρουσία τους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, θέλω να σας πω εγώ τώρα, για την απουσία αυτή. Εν πάση περιπτώσει, Σας είπα, στενοχωριέμαι προσωπικά, όχι με την ιδιότητα του Δημάρχου μόνο, έτσι, προσωπικά κυρίως με στενοχώρησε, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι πρέπει από εδώ και πέρα να προχωρήσουμε όλοι μαζί, γιατί και μια ένδειξη, να σας πω κάτι, και μια ένδειξη σεβασμού στην Υπουργό, δηλαδή σε μια Υπουργός. Έτσι, να εξαγγείλει κάτι, να υπογράψουμε μια συμφωνία η οποία είναι σημαντική. Έρχεται ο Περιφερειάρχης, το πλαισιώνει. Έρχονται οι βουλευτές, το πλαισιώνει. Εντάξει. Θα απουσιάζεις από αυτό, δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Δήμαρχε, τα λοιπά στο καλοκαίρι το οποίο διανύουμε, τι περιμένουμε να συμβεί στην περιοχή μας, στο αστικό κέντρο του Δήμου του Αγίου Νικολάου, στην γύρω περιοχή, στην ενδοχώρα του Δήμου, γιατί Δήμος δεν είναι μόνο η πόλη του Αγίου Νικολάου, για να ασχολούμαστε μόνο με το αστικό κέντρο, αλλά έχουμε και θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Δηλαδή, θα πεζοδρομηθεί κομμάτι της πλατείας φέτος, θα έχουμε κυκλοφοριακές αλλαγές ή λόγω του έτσι, διαφορετικού καλοκαιριού φέτος, με τα προβλήματα που έχουμε με λιγότερο κόσμο από το έργο που είναι έξω από το δρόμο του Αγίου Νικολάου, όλα αυτά θα πάνε λίγο αργότερα για να μην ταλαιπωρήσουν ακόμα περισσότερο την εστίαση και την κίνηση γενικότερα στην πόλη του Αγίου Νικολάου.
1: Πριν σας απαντήσω σε αυτό, θα ήθελα να επισημάνω και κάτι που είχε σχέση με την προηγούμενη ερώτησή σας για το μνημόνιο συνεργασίας. Αν μη τι άλλο, επειδή είπατε για τα χρόνια που θα χρειαστούν για την υλοποίηση, που σίγουρα αυτά τα έργα χρειάζονται, ας πούμε, ένα χρόνο ρήμανσης. Θα σας πω και κάτι άλλο. Ακόμα και να αφήσουμε το θέμα του χρόνου υλοποίησης και κατά πόσο μπορεί να γίνει σύντομα ή λίγο πιο μετά, ένα τουλάχιστον ζήτημα νομίζω ότι επιλύθηκε οριστικά με αυτό το μνημόνιο, και αυτό το καθιστά σημαντικό, και ακόμα και σε αυτούς που ενδεχομένως να μην πιστεύουν στην υλοποίηση, γιατί υπάρχουν και κάποιοι ενδεχομένως να μην πιστεύουν ότι μπορεί να
0: υλοποιηθεί.
1: Είναι το εξής, ότι τουλάχιστον σταμάτησε οριστικά η παραφιλολογία για τη μετακίνηση, την απορρόφηση της σχολής της ΑΣΤΕΚ.
0: Αυτό το σχολείωσα και εγώ. Έριξε άγκυρα η ΑΣΤΕΚ πλέον στον Αγίου Νικολάου.
1: Βέβαια, από τότε που μετονομάστηκε η ΑΣΤΕΑΝ σε ΑΣΤΕΚ, δηλαδή η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, άρχισε μια φιλολογία, θυμάστε, που ενέπλεκε και το.
0: Θα πάρει κεφαλογιά να τη σχολή να την πάει στο Ρέθμνο και τα λοιπά.
1: Μπράβο, όλα αυτά. Λοιπόν, ένα λοιπόν το κράτος, η πολιτεία, που έρχεται και δηλώνει επισήμως και το υπογράφει, ότι μπαίνει σε ένα σχέδιο για την ανάπτυξή της με έδρα τον Άγιο Νικόλαο. Και έρχεται και ο Δήμος και δηλώνει την πρόθεσή του να παραχωρήσει οικόπεδο και να φτιάξει μελέτες και να αναζητήσουν από κοινού με το Υπουργείο αυτή την ανάπτυξη, την περαιτέρω και μεγαλύτερη και αναβαθμισμένη της σχολής. Στην ουσία έχει αφήσει πίσω αυτά τα σενάρια, τα έχει πετάξει. Δεν υπάρχουν.
0: Όντως,
1: όντως. Αυτό και μόνο είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να επισημανθεί. Εσείς το επισημάνατε, σας παρακολούθησα, το επισημάνατε σε κάποια άλλη αναφορά. Όμως και μόνο γι' αυτό έπρεπε να ήταν εκεί όλοι σύσσωμοι. Έτσι, και η μειοψηφία και όλοι οι άνθρωποι. Και μόνο γι' αυτό, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω.
0: Ωραία. Πάμε, κύριε Δήμαρχε, καθημερινότητα, ένα κομμάτι
1: το οποίο... Που είπατε, ναι, ναι. Να σας απαντήσω μέσα για αυτό που είπατε. Κοιτάξτε, θυμίζω ότι την πιλωτική εποχιακή πεζοδρόμηση, αυτή την πιλωτική, καλά, έτσι ας πούμε, νομίζω είναι αποδίδει την... ο χαρακτηρισμός αυτός αποδίδει την απόφαση που είχε ληφθεί τότε για την εποχιακή πεζοδρόμηση που εφαρμόστηκε το 2024. Έγινε γιατί πάρα πολλά χρόνια ο Δήμος είχε να προβεί σε τέτοια πράξη πεζοδρόμησης του κέντρου. Έγινε για να ληφθούν τα αναγκαία συμπεράσματα για να φτάσουμε σε μόνιμες λύσεις. Η μόνιμη λύση λοιπόν που αναδείχθηκε μέσα από την εποχιακή πεζοδρόμηση είναι ότι χρειάζεται μια πεζοδρόμηση ή προτείνεται, εν πάση περιπτώσει, μια πεζοδρόμηση της πλατείας του Αγίου Νικολάου, αυτής του κυκλικού κόμβου που συνηθίζουμε να λέμε πλατεία. Αυτό ακολούθησε μια διοικητική διαδικασία και τεχνική διαδικασία ορίμανσης και τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι έχουν δοθεί όλες οι εγκρίσεις και για την πεζοδρόμηση της πλατείας και τη μεταφορά και της πιάτσας των ταξί που είναι στην πλατεία στον χώρο του παλιού κτέλ εκεί μπροστά από τη Μαρίνα. Λοιπόν, αυτή όλη η εφαρμογή που πλέον θα είναι μόνιμη Δεν θα είναι κάτι δηλαδή που θα γίνεται εποχιακά. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να γίνεται εποχιακά. Θα είναι πλέον μια μόνιμη κατάσταση και θα ευνοήσει και την διέλευση των πεζών, θα αυξήσει τον δημόσιο χώρο για τους πεζούς και θα ομορφύνει και το κέντρο και θα το κάνει πιο λειτουργικό για τον πεζό. Mm-hmm. Αυτό το σχέδιο θα εφαρμοστεί και λογικό είναι να εφαρμοστεί ακριβώς μετά από την, εφόσον έχουμε και τις εγκρίσεις όλες τώρα στη διάθεσή μας, να εφαρμοστεί μετά από την καλοκαιρινή σεζόν. Δεν είναι τώρα περίοδος για να γίνουν αυτές οι... Χρειάζεται κάποιες
0: προσαρμογές,
1: καταλαβαίνετε.
0: Την περίοδο που θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τον παραλιακό, που είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο χρόνια τώρα το συζητάμε.
1: Να γίνουν μαζί αυτά, ακριβώς, να γίνουν μαζί αυτά μετά τη σεζόν και το άνοιγμα στη διπλή κυκλοφορία του παραλιακού με την πρώτη επέμβαση που θα γίνει εκεί, να γίνει και η πεζοδρόμηση της πλατείας. Αυτό είναι δηλαδή που αναμένεται να γίνει και για το δημότη μας, για τους πολίτες μας.
0: Ένας φίλος ακροατής μου γράφει ότι σοβαρή πεζοδρόμηση προϋποθέτει και χώρους στάθμευσης, που και εκεί, κύριε Δήμαρχε, υπάρχει ένα θέμα για τον Άγιο Νικόλαο, ότι δεν έχουμε αρκετούς χώρους στάθμευσης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πάγιο πρόβλημα. Δεν είναι θέμα βούλησης του Δήμαρχου ή της Δημοτικής Αρχής, του Δημάρχου ή της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι κάτι δηλαδή που εμείς δεν το βλέπουμε ή δεν το θέλουμε. Το θέλουμε όλοι και προσπαθούμε πάρα πολύ για να το βελτιώσουμε. Σας θυμίζω ότι πριν από μερικές μέρες έχει ανοίξει το προάβλιο του πρώτου γυμνασίου για τη στάθμευση, η ελεύθερη στάθμευση αυτοκινήτων. Άρα έχουν αυξηθεί 60 περίπου θέσεις μέσα στο κέντρο. Έχει διπλασιαστεί ο χώρος της Μαρίνας σε στάθμευση, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει διπλάσιος χώρος στη Μαρίνα από ό,τι υπήρχε για τη στάθμευση αυτοκινήτων. Ολοκληρώνεται, θα έχετε δει ότι γίνονται κάποιες εργασίες στην είσοδο της πόλης από τη γέφυρα Λατούς από αριστερά, όπου διαμορφώνεται ένας κοινόχρηστος χώρος που θα γίνει ένα σαν αστικό πάρκο με θέση στάθμευσης, έτσι. Και διαμορφώνεται και ένας χώρος δεξιά από την γέφυρα Λατούς πάλι για χώρο στάθμευσης. Αυτά χρειάζονται λίγο ακόμα ορίμανση, διότι υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ακόμα να ολοκληρωθούν. Δεν είναι δηλαδή, είναι σε διαδικασία να γίνουν. Αυτά είναι τα πρώτα που θα δώσουν μια ανάσα και γίνεται και, έχει ανατεθεί ήδη δηλαδή, και γίνεται και μελέτη κυκλοφοριακή για τη στάθμευση σε διάφορες περιοχές, με πιλωτική περιοχή για μελέτη στάθμευσης μονίμων κατοίκων, κυρίως μονίμων κατοίκων, στην περιοχή των Αράπικων. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια. Είμαστε και σε αναζήτηση όχι μόνο για την πόλη αλλά και στις δημοτικές κοινότητες και έχουν προχωρήσει και διαδικασίες μισθώσεων σε διάφορες κοινότητες για να έχουμε χώρους στάθμευσης. Είναι ένα ζήτημα που συνεχώς χρειάζεται να το κοιτάμε και το έχουμε συνεχώς στο νου μας. Και με την πρώτη ευκαιρία θα αυξήσουμε και ακόμη περισσότερο τις θέσεις στάθμευσης. Ένας, ας πούμε, για παράδειγμα χώρος, ο οποίος στο μέλλον, αλλά όχι στο πολύ μακρινό, πιο σύντομα θα μπει στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος, είναι και ο Ελαιώνας, όπου εκεί μπορεί να γίνει μια καλύτερη διευθέτηση, αλλά και μια πολύ μεγαλύτερη κατασκευή που θα εξυπηρετήσει ακόμη περισσότερα αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Μενεγάκη, μια τελευταία έτσι ερώτηση. Τώρα ζούμε σε ένα τόπο που το καλοκαίρι πραγματικά μεταμορφώνεται, γιατί τα χωριά μας, οι σύλλογοι, οι φορείς, οι ομάδες πολιτών, η κοινωνία ίδια δημιουργεί συνθήκες έτσι μια πιο διασκεδαστικής και πιο κοντά στην λαογραφία, στον πολιτισμό καθημερινότητας. Πάρα πολλά τα γλέντια, πάρα πολλά τα πανηγύρια, πάρα πολλές οι γιορτές, πάρα πολλές οι τοπικές μας εκκλησίες που τις θυμούμε τώρα το καλοκαίρι με τα διάφορα πανηγύρια τα οποία γίνονται. Είναι ο Δήμος Αγίου Νικολάου σε μια φάση τώρα υποδοχής του κόσμου. Ασφαλώς και το έργο του ΒΟΑΚ δημιουργεί τα δικά του θέματα. Εκτιμάται ότι το φετινό καλοκαίρι θα έχει θετικότερο πρόσωπο από ό,τι προηγούμενα καλοκαίρια στην περιοχή μας, κύριε Μενεγάκη?
1: Πιστεύω ότι θετικό είναι ήδη και θα είναι. Υπάρχει μια δυσκολία με την πρόσβαση από τον Βόρειο Δικό Άξονα λόγω των κατασκευών που γίνονται. Είναι αναμενόμενο. Θα πρέπει βασικά να κάνουμε υπομονή για τη φετινή χρονιά. Εμείς έχουμε καλή συγκυρία είναι για μας ότι να το δούμε δηλαδή θετικά, ότι είναι το πρώτο κομμάτι που θα γίνει του Βόρειο Οδικού Άξονα, οπότε θα είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα απαλλαγούμε από την ταλαιπωρία.
0: Θα τελειώνουμε νωρίτερα.
1: να τελειώνουμε νωρίτερα. Και γι' αυτό το λόγο θα έχουμε και ευκολότερη πρόσβαση και στις κοινότητες. Τώρα όμως το καλοκαίρι που υπάρχει η δυσκολία αυτή, όντως έχει παρατηρηθεί μια κάποια μείωση των καθημερινών εκδρομέων, θα έλεγα περισσότερο, mm-hmm. και όχι τόσο των τουριστών, περισσότερο των, καταλαβαίνετε, των αυτών που έρχονται για μία μέρα.
0: Ναι, μία μέρα ή διήμερα ή Σαββατοκύριακο κτλ.
1: Εκεί υπάρχει μία κάποια μείωση, αλλά νομίζω ότι είναι σε ένα αναμενόμενο επίπεδο και όχι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μάλιστα. Κύριε Μενεγάκη, θερμά ευχαριστώ. Θα έχουμε δυνατότητα στη διάρκεια του καλοκαιριού σίγουρα να τα ξαναπούμε και σε κάποια άλλη ευκαιρία. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη, καλή συνέχεια με το έργο σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Αυτά λοιπόν ο Δήμαρχο Αγίου Νικολάου. Σαφώς και έχουμε να το ρωτήσουμε και άλλα πολλά πράγματα για θέματα που δεν έχουν γίνει, που πρέπει να γίνουν πιο άμεσα. Όμως, επόμενη επικοινωνία μας σίγουρα θα δοθεί αυτή η δυνατότητα. Δεν έχουμε τον χρόνο άλλο να θυσιάσουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις των 9:30, είναι 9:32. Και επειδή μιλάμε τώρα για καλοκαίρι στον Άγιο Νικόλαο, και καλοκαίρι στον Σε σημαίνει τρία πράγματα: τα Τρίκαλα, το Αγίου Νικολάου, Μπάγιαμαρ, Πιάτσα και Αμμούδι. Ειδικά στο Αμμούδι την ερχόμενη Τετάρτη, 29 του μήνα Ιούλη, θα γίνει του Πέτρου Ιακουβίδη το «Έλα να δεις». Μένετε εδώ συντονισμένοι, διότι θα δώσουμε προσκλήσεις για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Έχουμε διπλές προσκλήσεις ώστε να μπείτε δωρεάν στον χώρο. Είναι 20 ευρώ το άτομο είσοδος, οπότε μια διπλή πρόσκληση 40 ευρώ είναι ένα καλό δωράκι από την εκπομπή, οπότε μένετε συντονισμένοι. Εν τω μεταξύ, κρατήστε το τραπέζι και το χώρο σας στο 6973-36-60-65, 6973-36-60-65, για την Τετάρτη το βράδυ, 29 του μήνα Ιούλιο, που ο Πέτρος Ιακουβίδης και οι συνεργάτες του θα είναι live στο Αμμούδι, εκεί όπου θα δημιουργηθεί μια ακόμα ισχυρή ανάμνηση το φετινό καλοκαίρι. Γιατί καλοκαίρι στο νησί σημαίνει Αμμούδι, Μπάγιαμαρ και Πιάτσα. Επαναλαμβάνω, η εκπομπή θα δώσει διπλές προσκλήσεις για τον Πέτρο Ιακουβίδη, όμως κάντε την κράτησή σας στο 6973-36-60-65, ώστε να είστε πρώτοι μούροι μπροστά στον Πέτρο Ιακουβίδη, ο οποίος έρχεται την Τετάρτη με πάρα πολύ όρεξη, κέφι και διάθεση για να μας πει ένα καλό καλοκαίρι και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε με τι άλλο, γιατί όχι, μαζί του.
3: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.

0: έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η φύση εμπεριέχει από μόνη της την τελειότητα. Γι' αυτό, όταν χρειάζεται να επέμβεις, οφείλεις να το κάνεις με σεβασμό και αγροτικά εφόδια Μανώλης Τζόρτζης. Άγιος Νικόλαος. Ένα κατάστημα. Αμέτρητες λύσεις. Εργαλεία, κοπτικά μηχανήματα, διαμόρφωση και συντήρηση κήπου. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα το σέρβις των μηχανημάτων σας. Μανώλης Τζόρτζης. Πηγάσου 32. Περιοχή ΚΤΕΛ. Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Μανώλης Τζόρτζης. Με σεβασμό στη φύση.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πετανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη, στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Μήλο Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με 3 σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
9: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό. Είναι η παράδοση που σε δένει με ό,τι αγαπάς πιο πολύ. Είναι οι μικρές γωνιές με τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και ενώνονται με τις ποιτικές συνταγές. Είναι η ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες που φέρνει την Κρήτη στο πιάτο σου. Παραδοσιακή κριτική κουζίνα με σούβλες και σπιτικούς μεζέδες για κάθε εποχή και περίοδο του χρόνου σε έναν φανταστικό χώρο για όλες τις ηλικίες μόλις 10 λεπτά από τον Άγιο Νικόλαο. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Για την παραγγελία ή την κράτησή σας καλέστε μας το 28410-32-269. Ταβέρνα Χριστίνης στις Λίμνες. Είναι αυτό το στέκι που το νιώθεις σαν το δεύτερό σου σπίτι.
10: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 69-82-185-863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
11: Από το Α μέχρι το Ω. Έτσι θέλετε να ενημερώνεστε. Φωνιεν.gr. Η πιο άμεση επαφή με την τοπική ενημέρωση στο Μεραμπέλο, στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παντού και σε όλα τα επίπεδα. Φωνίεν.gr και η χρήση νέων τεχνολογιών, πλούσιας φωτογραφίας και βίντεο κάνουν την είδηση να αποκτά το κύρος της γρήγορα, έγκυρα, αξιόπιστα. Φωνίεν.gr. Και ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει. Η τοπική και όχι μόνο ενημέρωση της Ανατολικής Κρήτης και του Μεραμπέλου σε 120 λεπτά καθημερινά. Πάμε αέρα με το Θάνο Κοροπήλια κάθε πρωί 8 με 10 στο ραδιοφωνικό σταθμό Αγίου Νικολάου στους 104,4. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε στο ξεκίνημα της ημέρας για τον κόσμο, την Ελλάδα, την Κρήτη, το Λασίθι. Ενημέρωση, επικοινωνία, ραδιόφωνο. Γιατί εδώ ζούμε. 2 ώρες Πάμε Αέρα με το Θάνο Κορομπίλια στους 104,4 από Δευτέρα έως και Παρασκευή.

Τελευταίο ημίωρο σημερινή μας ραδιοφωνική επικοινωνία. Καλημέρα, καλώς ορίσατε. Είναι Προπαρασκευή, μέρα 5η, ο μήνας έχει 23 και είστε πάντα εδώ στην 104,4 η Μοθάνας Κορομπίλιας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Και αν θέλουμε να φάμε καλά εκτός Αγίου Νικολάου, μία είναι η επιλογή Ταβέρνα Χριστίνη στη Λίμνη Νασικίου, μεσημέρι και βράδυ. Πραγματικά απολαμβάνουμε εκτός από Δευτέρα τα καλύτερότερα της κοινωνικής αστρονομίας σε ένα υπέροχο περιβάλλον, το οποίο και τα παιδιά έχουν δικό τους χώρο, σε ένα μικρό πεδίο που έχει δημιουργηθεί εκεί απ' έξω στην αυλή, κάτω από τη σκιά των δέντρων και από τη λιμνούλα που κατεράχθη τρέχει υπέροχο τρεχούμενο νερό. Ταβέρνα Χριστίνη στη Λίμνη. Ένα χώρο ιδανικό για μικρούς και μεγάλους, γιατί όταν και μικροί περνάνε καλά, τότε και οι μεγάλοι περνάνε ακόμα καλύτερα. Ταβέρνα Χριστίνη 2841-032-269 για την κράτησή σας μεσημέρι και βράδυ και την παραγγελία σας ή κάτι ιδιαίτερο που θέλετε να δημιουργήσετε στο χώρο το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει και ένα event μέχρι 120 άτομα. Ταβέρνα Χριστίνη. Και το καλοκαίρι είναι πραγματικά μοναδικά, υπέροχο και γευστικό.

0: Και είμαστε εμείς εδώ για να μην είναι κανένας μοναχός στον αέρα, να έχει μια παρέα ενημερωτική, ραδιοφωνική, επικοινωνιακή από τον Άγιο Νικόλο και του 104,4. Και μία φορά ακόμα, καλημέρα, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ στη μοναδική ενημερωτική ραδιοφωνική εκπομπή στον αέρα του Αγίου Νικολάου, στα FM του Αγίου Νικολάου και η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή στην Ανατολική Κρήτη εδώ και 25 χρόνια, το 8 με 10. Λέμε καλημέρα τόσα χρόνια μαζί. Πάμε να καλωσορίσουμε τώρα τον πρώτο πολίτη του Νομού Λαστείου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, την Περιφερειάρχη, διότι με μία του χθεσινή ανάρτηση μας απέδειξε ότι γίνεται καλή δουλειά εκεί στην Περιφέρεια Λαστείου, με πάρα πολλά έργα να έχουν περάσει και να έχουν πάρει την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή, όπου έχουμε πάρα πολύ σημαντικές εγκρίσεις, κύριε Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι πρέπει να είστε ιδιαίτερα ικανοποιημένος στην πρόσωπη περίοδο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές μας. Μετά από καιρό, αρκετό καιρό, λόγω του ότι άλλαξε ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης, προετοιμαστήκαμε για να προχωρήσουμε μέσα από τα όργανα, τα αρμόδια, δηλαδή την προκειμένη περίπτωση την Περιφερειακή Επιτροπή, προτάσεις για την ανάπτυξη, για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις τοπικές κοινωνίες, τέτοιες με πολλές συνεργασίες, μιας που έχουμε συνεργασίες με το ΙΤΕ, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, προτάσεις τέτοιες έτσι ώστε να βελτιώσουν, να δώσουμε την όθηση, την ανάπτυξη, την εξωστρέφεια αλλά και την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματός μας. Έτσι, μέσα από την συνεργασία που έχουμε, και έχουμε μια συνεργασία άριστη τόσο με τους Δήμους αλλά και με τους ενεργούς πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λαστιθίου.
0: Συγγνώμη, επιτρέψτε μου, εκεί είναι το όλο ζουμί, είναι οι πολίτες, είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είναι οι άνθρωποι της καθημερινότητας, πέρα από δημάρχους και άλλες υπηρεσίες εξουσίας. Οι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν το αποτέλεσμα να γίνεται, κύριε Ανδρουλάκη, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει ο κυρίαρχος στόχος και η μέρημνα και η προσήλωσή μας.
1: Σωστά, όπως ακριβώς θα λέτε είναι. Εμάς μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο τέτοιο συνεργατικότητας, έτσι ώστε να αναδείξουμε τις προτάσεις των συμπολιτών μας και της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και να μετουσιώσουμε την κάθε σκέψη αναπτυξιακή σε μια πρόταση. Mm-hmm. Έτσι, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι είχατε δει στο προηγούμενο χρονικό διάστημα τη συνεργασία που είχαμε με την κοινότητα του Καλού Χωριού. Ναι, μια διαχρονική συνεργασία.
0: Και το ΙΤΕ μαζί.
1: Και με το ΙΤΕ, όπου εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για να προχωρήσουμε μια προγραμματική σύμβαση σε συνεργασία και με το Δήμο του Αγίου Νικολάου για τη διερεύνηση της συρρήκνωσης των παραλιών που είναι στην ευρύτερη περιοχή του Καλού Χωριού. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε ότι είναι το πρώτο ξεκίνημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σε ένα χρόνο θα τα έχουμε τελειώσει όλα αυτά, αλλά μπαίνουν όλα σε μια...
0: Είναι μια αρχή που δεν έχει γίνει τόσα χρόνια, οπότε αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί μπαίνει το νερό στο βλάχιτσο, όπως λέμε.
1: Όπως και με την αρχαιολογική έρευνα στην Ιερά Πέτρα, όπου αφορά τη Ρωμαϊκή Ιερά Πέτρα. Η Ιερά Πίτνα ήταν μια ρωμαϊκή πόλη όπου αναδείχθηκε ως ρωμαϊκό κέντρο, όπου ευελπιστούμε να αναδείξουμε και τον πολιτισμό αλλά και την περιοχή. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι και το ορεινό κομμάτι, το οποίο δώσαμε την έγκριση της χρηματοδότησης για να προχωρήσουμε την σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, που αφορά και τον Άγιο και την Ιερά Πέτρα, που είναι η ορεινή νοτιοανατολική δίχτυ για ανάδειξη των κτηρίων στις ορεινές περιοχές τόσο του Αγίου Νικολάου όσο και της Ιερά Πέτρας. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό και τη συγκεκριμένη διάσταση, είναι ότι ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε το πολιτισμό μας, ο στόχος μας είναι να κάνουμε επισκέψιμα όσο γίνεται περισσότερα σημεία, και με τη βοήθεια του Περιφερειάρχη Κρήτης, του κυρίου Σταύρου Αρναουτάκη, προχωράμε για την θωράκιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ορίμανση των αναπτυξιακών έργων, όπου είναι σταθερές προτεραιότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: Και εκτιμώ ότι μέσα σε αυτά τα έργα της εξέλιξης και των επενδύσεων, κύριε Ανδρουλάκη, είναι και η μελέτη για την νομοποίηση του λιμενοβραχείου να στενίσει το Χρυσί, γιατί ωραία τα βουνά, ωραία και τα λαγκάδια, ωραία και τα αρχαία, αλλά πρέπει να δούμε και με τον τουρισμό τι κάνουμε και με την εξέλιξη διαφόρων θεμάτων που έχουν στοιχήσει τι κάνουμε. Οπότε νομίζω ότι το λιμενοβραχείο να στενίσει το Χρυσί, όσο και το λιμενικό ταφύγιο σε άλλες περιοχές όπως Καλό Χωριό κτλ. Ή και ακόμα και Σύση που κάτι έχω ακούσει ότι συμβαίνει, είναι σημαντικά σημεία εξέλιξης και πρόοδου σε ένα τόπο.
1: Ναι, σωστά, και το ΣΥΣΥ προχωράμε στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε στην ανάθεση της μελέτης της συγκεκριμένης, μιας που γνωρίζετε τα ζητήματα τα οποία είχαμε και τα έχουμε αναφέρει κιόλας. Αλλά για μας το σκεπτικό είναι και το στρατηγικό σχέδιο είναι ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει μια τέτοια δυναμική όπου μπορεί να αποκτήσει μια ουσιαστική εξωστρέφεια. Έτσι. Και με ενέργειες και με συντονισμένη συνεργασία με όλους που δημιουργούμε την προστιθέμενη αξία για τις τοπικές κοινωνίες. Και ο στόχος είναι να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για το τόπο μας. Και γνωρίζετε ότι δεν έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι, γιατί κάθε μία διαδικασία που κάνουμε είναι χρονοφόρα, έχει τους ελέγχους όπου γίνονται, τις υπογραφές όπου θα πρέπει να γίνουν, έχει μία διαδικασία, αλλά για μας το στρατηγικό κομμάτι είναι ότι τα βάζουμε όλα σε μία σειρά. Όπως και για την περίπτωση της παράκαμψης της Ελούντας, όπου ήταν ένα θέμα 20-25 χρόνων, πήρε το δρόμο του, όπως και το αλιευτικό καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή του Καλού Χωριού, πήρε και αυτό το δρόμο του, όπου είχαν τα θέματα οι μελέτες, αλλά πρέπει να ξετυλίγουμε το κουβάρι με τα προβλήματα και να δίνουμε τις λύσεις.
0: Ακριβώς
1: και αυτές
0: αυτό.
1: Οι λύσεις προκύπτουν με την συνεργασία, με τον διάλογο, με τη διαφάνεια, όλοι γνωρίζουν από τις τοπικές κοινωνίες, από τους ενεργούς πολίτες της κάθε μίας περιοχής, τα προβλήματα τα οποία είχαμε και πολλές φορές αυτό το οποίο κάναμε ήταν όλοι συμμέτοχοι στο προβληματισμό μας, στην διαχείριση και στο βηματισμό. Είναι και γι' αυτό και για μας ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί υπάρχει μια εμπιστοσύνη προς την περιφέρεια Κρήτης από τους συμπολίτες μας, μια εμπιστοσύνη από τις αρχές, μεθοδικότητα, δημιουργία και προχωράμε για το καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Σαν πολίτης, όχι μόνο σαν δημοσιογράφος, κύριε Ανδρουλάκη, αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι τελευταία χρόνια διαπιστώνω ότι υπάρχει μια έτσι προσπάθεια ισομερούς πρόοδου και ανάπτυξη στην Ανατολική Κρήτη και στην Αντιπεριφέρεια Λαστείου. Και διαπιστώνω ότι αυτό για να συμβεί δεν είναι ούτε εύκολο ούτε και πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, αν έχει εκείνα τα εφόδια, ώστε να δει επίσης ώρες όλες τις περιοχές που έχει τη διάθεση να διοικήσει και να διεκπαιρεώσει διάφορες ανάγκες, αλλά και βέβαια την προσπάθεια για να έχει καλές σχέσεις με τοπικές κοινωνίες. Και νομίζω ότι στην παρούσα διοίκηση της Περιφέρειας Λαστείου αυτό το έχετε με κάποιο τρόπο έτσι δικό σας επιφέρει, και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό δίνει μια χαρά και μια ικανοποίηση, ότι βλέπουμε ότι όλο το Λασίθι σιγά σιγά ανεβαίνει, γιατί το μέλλον είναι στο Λασίθι μετά από την δημιουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, το βόρειο δικό άξονα που θα ολοκληρωθεί πρώτο στην Ανατολική Κρήτη. Νομίζω ότι θα έχουμε όλα τα εχέγγυα ώστε ο τόπος να δει μόνο ανάπτυξη μπροστά του και μόνο πορεία εξέλιξης, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Αυτό είναι ακριβώς το οποίο λέτε. Εμείς έχουμε ένα ορόσημο τη λειτουργία του αεροδρομίου στο Καστέλι, το νέο αεροδρόμιο. Βλέπετε κι εσείς ότι και οι άνθρωποι, οι κάτοικοι του Λασιθίου, αλλά και οι επενδυτές που έρχονται εδώ να επενδύσουν σε στρατηγικές επενδύσεις, αυτό το οποίο βλέπουν και αυτό το οποίο γίνεται είναι σημαντικό, γιατί το θέμα μας είναι και η επόμενη μέρα. Εμείς οφείλουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να βλέπουμε το παρόν και να βλέπουμε και το μέλλον. Με το παρόν προχωράμε αυτά τα έργα τα οποία κάνουμε, που είναι αρκετά, και σχεδιάζουμε ταυτόχρονα και το μέλλον. Σε αυτό το σχεδιασμό βλέπουμε και τις προκλήσεις που έχει ο κάθε τόπος. Και τι εννοώ. Δεν μπορούμε να μην βλέπουμε τις προοπτικές που έχει η ενδοχώρα. Και κάναμε και μια τεράστια κίνηση όπου επενδύσαμε στην ορεινή οδοπία. Κάναμε ορεινή οδοποιία με σύγχρονη για να έχουμε τις δυνατότητες τα χωριά τα απομακρυσμένα να αναπτυχθούν. Και με την ίδια στρατηγική είμαστε δίπλα όλη η περιφέρεια και ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι συμπολίτες μας σε κάθε μία περιοχή. Αλλά συνεχίζει να είναι η προτεραιότητά μας το νερό. Είναι προτεραιότητά μας το νερό και η διαχείριση του νερού και έχετε νομίζω δει και οι συμπολίτες μας όλη την έμφαση την οποία κάνουμε για ένα στρατηγικό σχεδιασμό το οποίο να μην είναι για ένα χρόνο αλλά να είναι για τα επόμενα χρόνια. Και εκεί η συνεργασία ακόμα και μετά το ΕΒ είναι καθημερινή. Ο στόχος μας είναι να διαχειριστούμε όλες τις προκλήσεις και να δώσουμε την δυνατότητα στον κάθε ένα φορέα που είναι να είναι και θέλει να είμαστε να συνεργαζόμαστε την προοπτική την οποία βάζει για το τόπο του. Και έτσι, το βλέπετε εσείς ότι στο το ΕΒ του Μυραμπέλου, στο το ΕΒ του Καλού Χωριού, στο το ΕΒ της Ιεράπετρας, στο ΤΟΕΒ της Ζάκρου, στο ΤΟΕΒ της Ιτίας, στο ΤΟΕΒ του Παπαγιαννάδου, σε όλα τα ΤΟΕΒ προχωράμε με το βηματισμό ότι θα πρέπει ακριβώς να ενισχύσουμε και την αγροτική οικονομία. Δεν γίνεται να έχουμε αγροτική οικονομία χωρίς νερό.
0: Σωστά.
1: Άρα
0: σωστά.
1: Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από το εύκολο που είναι να διαχειριστούμε τις απώλειες του νερού. Οι απώλειες του νερού υπάρχουν από το παλιό δίκτυο. Αναβάθμιση λοιπόν το δικτύου προτεραιότητα και στη συνέχεια στα υδραυλικά έργα
0: έτσι,
1: τα οποία σχεδιάζουμε για τα επόμενα χρόνια.
0: Πολύ ωραία. Και κύριε Ανδρουλάκη, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς στη διάθεσή μας. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ σαν πολίτη, σαν καθημερινός άνθρωπος που βλέπω ότι το Λασίθι έχει μια τάση προόδου και αυτό φαίνεται ότι ξεκινάει από την αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού και αυτό πρέπει να μας χαροποιεί σαν πολίτες, σαν κοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Θα έχουμε δυνατότητα και το επόμενο διάστημα. Φαντάζομαι δεν θα πάτε κάπου διακοπές πολλοί ημέρες, οπότε θα έχουμε την επικοινωνία και την επαφή αν κάτι προκύψει να έχουμε τον διάλογο.
2: Ό,τι ακούς είναι Πάμε Αέρα με τον Θάνο Κορομπηγιά στον 104,4.
0: Μικρόφωνο πάλι μας έκανε μια ζημιά. Δεν αποχαιρετήσαμε με βγαίνει τον κύριο Ανδρουλάκη στο συγγνώμη, αλλά να, τα μικρόφωνα καμιά φορά κάνουν αυτά τα κόλπα και δυστυχώς φαινόμαστε εμείς ότι δεν έχουμε τους τρόπους εκείνους με βγαίνει να αποχαιρετήσουμε τον καλεσμένο μας. Εδώ είμαστε, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας σήμερα. Το αυτοκίνητό μας είναι καθόλου εντάξει γιατί το προσέχουμε στην φωτήρια Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη, θα τσιφράμα στο αμμούδι εδώ στον Άγιο Νικόλο. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι ένας χώρος πολυδιάστατος και διαφοδίζεται το οχήματό μας. Φωτήρια Τζιάν Ζαχαρία από τον Άκη, εκεί θα βρούμε και καύσιμα καθαρά δυνατά και οικονομικά και θα βρούμε και όλα τα αξεσουάρια για το όχημά μας και θα βρούμε και το πλυντήριο αυτοκινήτων για να πλύνουμε το όχημά μας μόνοι μας ή να μας πλύνουν οι ειδικοί. Εκεί θα βρούμε και λάστιχα και βλουκανιζατέρ και αμορτισέρ και έλεγχο σε όλα τα επίπεδα του οχήματός μας και θα είμαστε σίγουροι ότι το όχημά μας είναι καθόλου εντάξει για να βγει στον δρόμο με ασφάλεια και με οικονομία. Εκεί θα βρούμε και αξεσουάρια και θα βρούμε το καφέ Τζίνα και θα βρούμε όλα γιατί μιλάμε για ένα χώρο που τα δίνει όλα για το όχημά μας. Από Πατίνι μέχρι το Διαξονικό, πρατήριο Τζίνα, ζάχαρη από τον Άκη δηλαδή. Η φροντίδα θα κινείται στα καλύτερά της. Εμείς ξανά μαζί το πρωί, αύριο θα είναι επιτέλους Παρασκευή. Καλημέρα σας, καλημέρα μας, μένετε εδώ, ακούτε ραδιόφωνο. Ώρα καλή σας.
3: Εκατόν 104,4.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μορομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
3: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
5: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: κρυφτείς, αν τρομάξεις και μα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάσεις.
1: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.

0: πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.
1: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς. Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: 104,4 Οάση Δροσιάς ΣΑΕΦΕΜ.

φωτιά των παιδιών και νύχτωσε στου κόσμου την οθόνη. Σοπάσαν τα τραγούδια που βήπητες ξεψύχησαν στις λύθεις στην αγχώνη.

0: γυάλινα δωμάτια σαν ασπερό βυθό.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

των 4,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7,90 και 10 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι. Μαγιονέζα Hellmann's Top Down, 430 ml, 3,18.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λίρα, λαούτο και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
4: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
5: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
4: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
4: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
1: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, για τρίτεκνους, πολυτεκνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κερά Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
4: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024740.
1: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.

έζησα μες στην παγωνιά, χωρίς την αγκαλιά σου. Θα σε σκεφτώ

Το ήθα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

Η θα είναι πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί? Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
3: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
4: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
5: Όλα και όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χοντρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
6: Keep the Spirit Alive, Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
3: 104,4 FM. Μόνο ποιοτική μουσική.

0: τι έφυγε?
1: Από πατατάκια.
2: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
4: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry & Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry & Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
5: 10 διεθνή βραβεία, εκατοντάδες εμβληματικά έργα. Europlan και η επιστήμη της κατασκευής ανάγεται σε τέχνη ζωής. Europlan με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και έργα υψηλών προδιαγραφών σε όλο το νησί. Άρτια οργάνωση από τη μελέτη μέχρι την παράδοση. Δώστε μορφή στα όνειρά σας, δείχνοντας εμπιστοσύνη στην εμπειρία και την τεχνογνωσία μας. Europlan πάντα κοντά σας σε τρία σημεία. Άγιος Νικόλαος, Ηράκλειο, Ελούντα. Στο ίντερνετ europlan.gr. Εδώ που η αρχιτεκτονική γίνεται κομμάτι της ζωής σας.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου. Στα χέρια των ειδικών.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
7: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
8: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
7: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
8: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
9: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
10: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.

0: Κέρα Tours. Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
1: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
0: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
2: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
1: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
0: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα, μια γειτονιά.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Εποφεληθείτε από τις εκπτώσεις για φοιτητές, γιατρίτεχνους, πολυτεχνούς και τα αυτοκίνητά τους. Κάρτα Bonus Club από τις μηνοϊκές γραμμές για εκπτώσεις και παροχή δωρεάν εισιτηρίων και από πολλές άλλες εκπτώσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Κέρα Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονο στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κέρα Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια μέσα από το site μας. keratours.gr.
3: Η μυρωδιά μόλις βγήκε από το φούρνο. Στο Milo Pastry and Bakery, κάθε πίτα φτιάχνεται καθημερινά στο εργαστήριό μας. Με χειροποίητο φύλλο, αγνές πρώτες ύλες και τις αυθεντικές γεύσεις της γιαγιάς που θυμίζουν σπίτι. Τυρόπιτα της γιαγιάς, σπανακόπιτα της γιαγιάς, κοτόπιτα της γιαγιάς και πολλές ακόμα λαχταριστές επιλογές, πάντα ζεστές και φρεσκοψημένες. Στο Μήλο υπάρχει πάντα μια ζεστή πίτα έτοιμη να τη γευτείς. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στην Νεάπολη. Μήλο Pastry and Bakery. Η γεύση του σπιτιού σε κάθε πίτα.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
0: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410 26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική, Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.

104,4. Πίσω του βρίσκεστε μονάχα εσείς.

0: 104,4.
1: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947-420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
4: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
5: Όλα κι όλα, εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκας, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα. Στο 28410-21711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841 18 1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί. Κνωσού 23 στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
1: Η ομάδα καλαθοσφαίρισης Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου σας προσκαλούν σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντικούς κριτικούς ήχους. Την 3η 28 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Μασαλακωνίων, οι αγαπημένοι μουσικοί Κωστής και Γιώργος Αριδάκης ανεβαίνουν στη σκηνή για να μας χαρίσουν ένα αξέχαστο γλέντι με λύρα λαούτου και τραγούδια που αγαπά όλη η Κρήτη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ, είσοδος 5 ευρώ. Κρατήσεις 6982 185 863. Ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κριτική φιλοξενία. Σας περιμένουμε.
2: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
3: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Γι' αυτό το μπαλκόνι που έχει αληθέα, μας τραγούδησε ο Κώστας Λιβαδάς και έκανε την έναρξη. Για τη σημερινή εκπομπή, καλώς ορίσατε. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μαζί θα διανύσουμε τις δύο επόμενες ώρες με τραγούδια, μουσικές, παλιότερα, νεότερα, ό,τι θέλετε εσείς. Αλλά θα είμαστε εδώ παρέα και θα διανύσουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι του 2026. Υπέροχο, το λέμε έτσι, κάθε υπερβολή, γιατί ούτως ή άλλως κανείς δεν ξέρει τι ξημερώνει το αύριο. Οπότε είναι λίγο σχετικό όλο αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ένα ακόμα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, αυτή τη φορά από την καινούργια δισκογραφική δουλειά που κάνανε με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Reunion.

με μια εξαιρετική ερμηνεία, η Τζόρτζια Κεφαλά, Τζόρτζια δηλαδή, έτσι την ξέρουμε όλοι, στο τραγούδι του Νίκου Γιώγαλα, θα σου φανερωθώ, από το άλμπουμ Άλλες Φωνές. Τι ωραία που τραγουδάει η Τζόρτζια, και μην ανησυχείτε, θα την έχουμε και καλεσμένη κάποια στιγμή, έρχεται, έρχεται, απλά είναι λίγο το καλοκαίρι, λίγο οι περιοδίες, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, θα το καθυστερήσουμε λίγο, αλλά μην ανησυχείτε καθόλου. Θα είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από ζωντανή ηχογράφηση στο Christmas Theater από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και την καλεσμένη του Νατάσα Μποφίλιου. Ο Φίλιππος γιόρτασε τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία, πανηγυρικά, και φυσικά συνεχίζει για τα επόμενα 30. Είναι τόσο απλό.

0: Τι να πει κανείς για σένα.
1: Μόνο για εκείνη μη μου λες, να τάσω από φίλου τραγουδά τραγούδι του Φίλιππου Πλιάτσικα και πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας σημειωράκι με πολύ πολύ αγαπημένο. Θερινά σινεμά, τι άλλο.

0: Κόπηκε το ρεύμα και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen, τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen, με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry & Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry & Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη τα viral φρούτα αλλιώς.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: 104,4 ο Άσης Δροσιάς θα εφέμπει.

0: Ακόμα τέσσερα. Η ποιότητα τα FM.
1: Μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος. Δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά, χωρίς άστρα. Πήγαινε το δρόμο, δρόμο. Ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε τρία μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο και άκουγε τα κλαρίνα. Και άκουγε τα κλαρίνα. Πότε θα μπα και πότε δίπλα του. Πότε θα μπα. Και πότε δίπλα του. Όπως τα φέρνει ο άνεμος. Κι άκουσε μετά τη φωνή πεντακάθαρη. Από κάπου κοντά την άκουσε. Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, χείρος 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν. Χείρος 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν. Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες. Κανένας δεν το μάθε.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και

Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημιωράκι σήμερα, μαζί σας εδώ, παρέα σας και φυσικά με τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ και τραγούδια που σας αρέσουν και σας πάρα πολύ. Λοιπόν, τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε και πάλι το ταξίδι μας, το δεύτερο ημιωράκι, με ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό από αυτό που ακούσαμε μόλις από την Ελευθερία Ρεβανιτάκη, τις Κλειδαριές, το οποίο τραγούδι είναι της Ελένας Βραχάλη και το είπε σε δεύτερη εκτέλεση με τον Γιώργο Νταλάρα. Ας πάμε όμως σε κάτι άλλο. Για ακούστε.

ο συνάκρι του ουρανού σου, η Χάρης Αλεξίου με τον Χρήστο Μάστορα και όχι με τον Φίλιππο Πλιάτση, κάπως είχε πρωτοεκδοθεί το τραγούδι αυτό που πολύ το έχουμε αγαπήσει. Το επόμενο έρχεται από τη Λιδία Σέρβου, η ψυχή που δεν ξοδεύτηκε, λέγεται το κομμάτι, από το δίσκο, το πρώτο της προσωπικό δίσκο που κυκλοφόρησε με ενήλικα τραγούδια, γιατί η Λιδία κάνει καταπληκτική δουλειά ως δημιουργός του Panda Mov, ενός μουσικού project το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, για παιδιά και για όσους νιώθουν παιδιά. Πάμε να ακούσουμε όμως και την ψυχή της.

Ένα τραγούδι από την Ηρώα, από τα παλιά της, μας φέρνει όλο ένα και πιο κοντά στο φινάλε του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώνουμε ποτέ έτσι στεγνά. Πάντα σας αφήνουμε με ένα τραγούδι για να κάνουμε το απαραίτητο break και να επιστρέψουμε και πάλι εδώ. Το τραγούδι που θα ακολουθήσει έρχεται από Νατάσα, από Νατάσα Μποφίλιου.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Για τους ευάλωτους τραγούδησε ο Γιώργος Καραδήμος στο πρώτο τραγούδι του επόμενου ημιώρου μας. Δεύτερη ώρα εκπομπή εδώ. Λουκάς Φωτόπουλος στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι καλοκαίρι 2026. Το περνάμε πάρα πάρα πολύ ωραία παρέα. Και είτε είσαστε αγόρια είτε είσαστε κορίτσια ισοστρεφή, καλό θα ήταν να ακούσετε το επόμενο κομμάτι, γιατί έρχεται από την Ελεονόρα Μανώνα. Ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Την παραγωγή του τραγουδιού έχουν κάνει Δραμαμίνη. Στίχους και μουσική έχει γράψει η ίδια η Ελεονόρα Μανώνα.

0: Αυτά ήταν τα τακούνια για καρφιά, η Ιουλία Καραπατάκη δηλαδή, και το τραγούδι του Ωραία Συντάντου, το οποίο πραγματικά έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες δικαίως επιτυχίες των τελευταίων ετών. Τώρα θα σας πάω λίγο πιο πίσω, θα σας πάω σε ένα τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης Αβόπουλος, αλλά είναι ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Κώστας Λιβαδάς και λέει «Πάω να δω τα αστέρια».
1: Κάθε φορά που θα έρθω στο νησί

ένας θερυπεύτη πέφτει, το κοιτώ στον ουρανό, το τραγούδι που διασκεύασε η Κορίνα Λεγάκη και συμμετέχει και η Ίντρα Κέιν. Αυτό ήταν το πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτό το ημιωράκι, γιατί έχουμε σχέδια για εσάς. Να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, να πάμε για break και να επιστρέψουμε και πάλι μαζί εδώ. Δεν φεύγει κανείς, γιατί έχουμε ανθρώπους και έχουμε εσάς να μας υποστηρίζετε και να μας ακούτε.

0: Όλα κιόλα. Εγώ το σούπερ μάρκετ το έκοψα. Ναι. Για ένα πράγμα πήγαινα με τρεις σακούλες έφευγα. Και να μια ουρά 10 μέτρα στο ταμείο, και να μποντιλιάρισμα και γκρίνιες στο πάρκινγκ. Και να τα νεύρα μου κρόσια. Γι' αυτό πλέον μόνο Μιλωνάκης. Όλα τα προϊόντα μπροστά σου, χωρίς να χάνεσαι στα ράφια. Παρκάρεις, παίρνεις αυτό που θες και φεύγεις. Και όλα αυτά σε 5 λεπτά. Α, και αν δεν μπορείς, μη σκάς, στα φέρνουν σπίτι με ένα τηλεφώνημα στο 2841-021-711. Ο Ποροπολείο Παντοπολείο Μιλωνάκης. Στην Επιμενίδου 51, στον Άγιο Νικόλαο. Με τις καλύτερες τιμές σε χονδρική και λιανική. Και ψωνίζω και χαλαρώνω.
1: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες τραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας, και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
2: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Giorgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Giorgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 2841-026600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
3: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείς ζωή σου.
4: Έλαβε, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Από το 1977 στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ανδριάννα Μπάμπαλη, το οποίο τραγούδι μπορεί να είναι και τραγούδι που μπορεί να χαρακτηρίζει μια ολόκληρη φιλία μαζί για μια ζωή. Πόσοι και πόσοι από εμάς έχουμε πραγματικά αληθινές φιλίες που έχουν κρατήσει μια ζωή και θέλουμε να κρατήσει άλλη τόση. Γιατί έτσι είναι οι φιλίες. Δυνατές και έτσι πρέπει να είναι. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι έχει και αυτό ένα μήνυμα κοινωνικό. Έχουμε τώρα ένα θέμα με τα κοινωνικά μηνύματα. Και το ερμηνεύει Γιάννης Κότσιρας, όπου λέει. Και πραγματικά το πιστεύει, και το πιστεύω ότι υπάρχει ελπίδα, ναι, κι όμως υπάρχει.

Η Αστρομάτα, αυτή ήταν ένα κορίτσι το οποίο πραγματικά πήγε στην Ευρώπη και έβαλε τα γυαλιά στους Ευρωπαίους, όπως χαρακτηριστικά έχει πει και ο Διονύσης Αβόπουλος στην τελευταία του συναυλία στην Αθήνα, στο Terra Vibe, όταν παρουσίασε την κλαβδία και είπε: ακούστε τώρα και την κανονική κλαβδία. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε εμείς με ένα τραγούδι που μας πάει κατευθείαν στη Σύρο, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στη Σύρο και το έγραψε ο Μίλτος Μητσιάς, ο γιος του Μανώλη Μητσιά, και είναι ένα από τα τραγούδια που πραγματικά μας ανεβάζουν τη διάθεση.

Ελευθερία Ρουαντάκη και τη Δεθάδνα, το γύρο του κορμιού σου να ξανά έκανα. Δημήτρης Παπαδημητρίου, εντάξει, σε φοβερή στιγμή, τα τραγούδια για τους μήνες και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που δεν θα το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση, αλλά και η δεύτερη εκτέλεση και η τρίτη και η τέταρτη, καμία σημασία, δείχνει πόσο δυνατά μεγάλο τραγούδι είναι.

Η γλυκερία μας λοιπόν σε τραγούδι του Σωκράτη Μάλαμα, και επειδή εδώ πρέπει να κάνουμε ένα φινάλε, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι. Να είστε πολύ πολύ καλά, θα τα πούμε πάλι αύριο, να περνάτε πάρα πολύ ωραία και να κάνετε αυτό που πραγματικά γουστάρετε και αγαπάτε. Αυτό, τίποτα άλλο.

0: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 x 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου ρυθμό.
3: Τον 4,4.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίηση των κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: από πολλές άλλες εκτόσεις και προσφορές, τις οποίες μόνο ένα οργανωμένο και σύγχρονο πρακτορείο ταξιδιών όπως το Kera Tours μπορεί να σας προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες

0: 2841 26496 και 2841 024 40.
1: Τώρα κλείστε τα τακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

χρόνος περνάει, σαβδέλα ρουφάει. Τις ωραίες στιγμές αφήνει κοιλίδες, σημάδια και πίκρες σε μαύρες

0: Όταν το φινάλε ενός έργου είναι απίστευτα εντυπωσιακό, τότε σκηνοθετεί η Europlan. Η κατασκευαστική εταιρεία που με έδρα τον Άγιο Νικόλαο κατάφερε να αποσπάσει 10 διεθνή βραβεία αρχιτεκτονικής και να εδραιώσει τη φήμη της με την ποιότητα των έργων της. Μελέτη, σχεδιασμός, ανάπτυξη, κατασκευή. Κάθε τμήμα και μια πρωτοποριακή παρέμβαση στην εξέλιξη του τοπίου γύρω σας και στην ικανοποίηση των αναγκών σας. Europlan. Στον Άγιο Νικόλαο, στο Ηράκλειο και στην Ελούντα, αλλά και στο europlan.gr. Europlan. Ο σκηνοθέτης των ονείρων σας.
1: Κόπηκε το ρεύμα. Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
2: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944-261-842.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Πάριζα βραστή ή φαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
5: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
6: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
6: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.

0: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
1: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου με δυνατές προσφορές και 24-ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24-ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι, θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς ΕΠΑΛ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410-26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
2: 104,4. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: nobody but you.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,84 και 5 έξτρα πόντι. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα πόντι.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησης. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Manoli Georgi στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Manoli Georgi. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Manolis Georgis. Ζήτημα ενέργειας.
4: Υπάρχουν στιγμές μέσα στη μέρα που θες κάτι παραπάνω. Κάτι που να σου φτιάχνει τη διάθεση. Στο Μάκο Καφέ Κρεπερί, κάθε στιγμή μετατρέπεται σε απόλαυση. Από τον πρώτο καφέ της ημέρας μέχρι εκείνη τη λιγούρα που εμφανίζεται ξαφνικά, θα βρεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Φρέσκα σάντουιτς με πλούσια γεύση, σφολιάτες στραγανές και ζεστές, επιλογές για το πρωινό σου, αλλά και για κάθε ώρα της ημέρας και επιλογή σε κρέπες γλυκές και αλμυρές από νωρίς το μεσημέρι. Ανοίγουμε από τις 6 το πρωί για να σε προλάβουμε και συνεχίζουμε με delivery από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ για να μην σου λείψει τίποτα. Κάλεσε τώρα στο 2841-18-1163. Μάκο Καφέ Κρεπερί, Κνωσού 23, στη γωνιά της παλιάς λαϊκής Αγίου Νικολάου. Η καθημερινή σου απόλαυση όπως πρέπει να είναι.
5: Εκατόν 4,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Δύο στιχουργήματα της Μυρτός Κοντοβά στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι που σήμερα ξεκίνησε με δύο συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού. Από τα μουσικά δρόμενα του 1998, με τις ερμηνείες του Αλέξανδρου Καλιφατίδη, Το Πιο Μεγάλο Ψέμα και Μαύρα Για Σεμιά. Καλή σας ακρόαση.

4 βήματα πίσω, 4 χρόνια πίσω, στα 1994, για να περάσουμε στην πρώτη μας ενότητα. Η Λιζέτα Καλημέρη τραγουδά Γιώργο Καζαντζή.

Πνοή του ανέμου λοιπόν του Γιώργου Καζαντζή με την Λιζέτα Καλημέρη. Ο Δημήτρης Αρβουδάκης, όπως προαναφέραμε, συμμετείχε ερμηνεύοντας το στιχούργημα του Θόδωρου Μπεμπέκη σε ντόνια δίχτυα.

Από τα 1994 στα 1974. Χρονιά που ο Μάνος Χατζηδάκης κυκλοφορεί τον σκληρό Απρίλιο του 45. Κύκλος διασκευασμένων λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών του Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, τον Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη.

Διασκευασμένα λοιπόν λαϊκά τραγούδια για μικρή ορχήστρα, όπως αναφέρει ο συνθέτης, με μπουζούκι, δύο κιθάρες, βιολί, μαντολίνο, άρπα, κοντραμπάσο και κρουστά. Ηχογραφήθηκαν στα 1972. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια, για τη συνέχεια.

Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα και τον Σογιούλ Σακελάριου Γιανακόπουλου αμέσως μετά θα γυρίσει και ο τροχός.

Μάνου Χατζηδάκη, ο σκληρός Απρίλης του 45. Και μέσα σε αυτά τα γνωστά τραγούδια του Μεσοπολέμου, όπως ο ίδιος αναφέρει και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, ένα ξεχασμένο εντελώς τραγούδι του Στέλιου Κυρωμίτη βγήκα του Βοτανικού τα Πέριξ, αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ο συνθέτης το βρήκε και το συμπεριέλαβε στον κύκλο. Πιθανότατα δεν προϋπήρχε καμιά ηχογράφησή του.

Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Βασίλη Τσιτσάνη σε μια σύνθεση του Δεύτερου που πρωτακούστηκε στα 1950. Πρόκειται για το ζεμπέκικο «Πήρα τη στράτα και έρχομαι» ή «Στρώσε μου να κοιμηθώ».

Ένα ζεμπέκικο λοιπόν του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα ζεμπέκικο του 50 και αμέσως μετά ένα χασάπικο του 1939 σε νεότερη βεβαίως εκτέλεση από την φωνή της Μαρίζας Κοχ. Θα πάω εκεί στην Αραπιά ή η μάγισσα της Αραπιάς.

Ώρες χρωματιστές με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Σταυριανού, με την φωνή του Κώστα Μάντζιου. Τον διαδέχεται ο Κώστας Μαραβέγιας. Αφήνουμε.

σου το ψιθυρίσω. Τι? Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι το

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Τζόρτζης.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η έβρεση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις για κάθε επιχείρηση. Η Universal HR Service, με 24 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στελέχωσης από το εξωτερικό με εξειδίκευση στις Φιλιππίνες. Διαθέτει γραφεία στον Άγιο Νικόλαο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και παρουσία σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία εκατοντάδες μετακλήσεις μέχρι τώρα σε ξενοδοχειακές μονάδες, στην εστίαση, σε αγροτικές εργασίες και στον κατασκευαστικό τομέα σε όλη τη χώρα. Αναλαμβάνει την νόμιμη μετάκληση εργαζομένων από την επιλογή υποψηφίων έως την έκδοση βίζας και αδειών εργασίας, διαχειριζόμενη το σύνολο των διαδικασιών με πλήρη συμμόρφωση στην νομοθεσία. Το προσωπικό επιλέγεται μέσω συνεντεύξεων και προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε επιχείρησης, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 6947 420837 και στον Άγιο Νικόλαο στη Δαβάκη 3. Universal HR Service. Αξιόπιστες λύσεις ανθρώπινου δυναμικού με εμπειρία και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.
8: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
9: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
10: Μία κουταλιά και αρχίζει το καλοκαίρι. Στο Milo Pastry and Bakery το παγωτό το φτιάχνουμε εμείς καθημερινά με φρέσκο γάλα, άγνες πρωτεσίλες και χειροποίητες συνταγές που ξεχωρίζουν. Bueno, Ferrero, Lotus, Dubai Chocolate και πολλές ακόμα κλασικές αλλά και νέες γεύσεις που ξεχωρίζουν. Φτιαγμένες για να τις απολαμβάνεις ξανά και ξανά. Τόσο απολαυστικό που δύσκολα θα σταματήσεις. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη για το πιο γλυκό διάλειμμα της ημέρας. Milo Pastry and Bakery. Γιατί το καλό παγωτό φαίνεται από την πρώτη κουταλιά.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Στην καρδιά της πόλης, εκεί που όλοι και όλα συναντιούνται, στην πλατεία Αγίου Νικολάου, εκεί που είναι το στέκι σου, κάθε ώρα της ημέρας. Πιάτσα καφέ. Από απολαυστικό μπραντς και δροσερές σαλάτες, μέχρι γευστικές προτάσεις που σε συνοδεύουν από το πρωί ως το βράδυ. Και όταν πέφτει ο ήλιος, δυνατές εκδηλώσεις, μοναδικά κοκτέιλς και ρυθμός που ανεβαίνει. Πιάτσα καφέ. Στον ρυθμό της πόλης. Στον δικό σου

0: Και η επιχείρησή σας θα κοπεί στα δύο. Οι πελάτες σας θα κόψουν σχέσεις μαζί σας. Εξασφαλίστε τη λειτουργία της επιχείρησής σας με τις εφεδρικές γεννήτριες Petrogen. Τις νούμερο 1 σε πωλήσεις γεννήτριες στην Ελλάδα με τους φημισμένους αγγλικούς κινητήρες Perkins. Γεννήτριες Petrogen. Με την εγγύηση της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΔΕ. Πάντα πρώτη σε όλη την Ελλάδα.
1: Τεχνικός αντιπρόσωπος Κρήτης, Νεκτάριος Πετράκης. Νούμερο 1 στις πωλήσεις, νούμερο 1 στην υποστήριξη. Τηλέφωνο 6944 261 842.

0: Ο σύγχρονος οδηγός ξέρει. Το καλό καύσιμο είναι επένδυση στη ζωή του κινητήρα. Γιατί το φθηνό καύσιμο στο τέλος κοστίζει ακριβά. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Ζαχαρίας Πατρονάκης. Ποιοτικά καύσιμα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με δυνατές προσφορές και 24ωρη εξυπηρέτηση. Βουλκανιζατέρια κάθε τύπου οχήματος με τα καλύτερα ελαστικά της αγοράς. Υπερσύγχρονο πλυντήριο με self-service 24ωρης λειτουργίας για μικρά και βαρέως τύπου οχήματα, ώστε η εικόνα μέσα και έξω να είναι η καλύτερη. Αξεσουάρ και εξειδικευμένες υπηρεσίες που κάνουν το όχημά σας να ξεχωρίζει. Και στο τέλος, απολαύστε τον καφέ και τα σνακ σας στον υπέροχο χώρο μας με θέα τη θάλασσα, στο Αμμούδι θέση Φράμα, Άγιος Νικόλαος και στον περιφερειακό προς Επάλ Νεάπολης. Τηλέφωνο 28410 26170. Όμιλος Πατρονάκης. Η φροντίδα του αυτοκινήτου στα χέρια των ειδικών.
1: Εκατόν τέσσερα κόμμα τέσσερα. Ραδιόφωνο με στήρι.

0: 104,4. Δεν δημιουργεί θόρυβο, παράγει πολιτισμό.
1: Πέτρα βουβή στο βορεινό.

χωρί τα τάνε μου πεταβουβί στο κορινό, πως τα γιατίζεις.

0: Keep the Spirit Alive Youth Revival 2026. Ένα rock and roll festival αφιερωμένο στη ζωντανή μνήμη του Γιώργου Κουβάκη. Ένας ετήσιος θεσμός με αυτοκερδή χαρακτήρα επιστρέφει για το 2026 με τις μπάντες The Bush Brothers, The Clammers, The 300 Chords και την εφηβική μπάντα της πόλης, Barbiton, για μια αξέχαστη μουσική εμπειρία. Οι επισκέπτες επίσης θα μπορούν να απολαύσουν έκθεση κεραμικής, ζωγραφικής καθώς και χειροποίητων κοσμημάτων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η τέχνη και η δημιουργικότητα συναντούν τη μνήμη και την κοινότητα. Σάββατο 25 Ιουλίου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας. Ώρα έναρξης 8. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ενέργεια. Για να την εξασφαλίσεις, χρειάζεσαι εγγύησεις. Χρειάζεσαι φιάλες από το κατάστημα Μανώλη Τζόρτζη στον Άγιο Νικόλαο. Προμήθεια φιαλών υγραερίου προπανίου και βιομηχανικών αερίων για κάθε επαγγελματική και όχι μόνο ανάγκη. Ασφαλείς και υπεύθυνες προτάσεις με την εξειδικευμένη υπογραφή Μανώλη Τζόρτζη. Πηγάσου 32, περιοχή ΚΤΕΛ, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνο 28410-26600. Παράδοση στο χώρο σας, άμεσα και αξιόπιστα. Μανώλης Τζόρτζης. Ζήτημα ενέργειας.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Τον 4,6.

0: Τα έχεις δει παντού στα social. Τώρα ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσεις. Κάθε Πέμπτη στο Milo Pastry and Bakery τα viral φρούτα πρωταγωνιστούν. Εντυπωσιακά επιδόρπια φρούτων με σοκολατένια επικάλυψη και απολαυστικές γεμίσεις φτιαγμένα με αγνές πρωτεσίλες και μεράκι. Γιατί στο Milo η απόλαυση δεν είναι απλώς μόδα, είναι τέχνη. Έλα να τα δοκιμάσεις στα καταστήματά μας, στον Άγιο Νικόλαο και στη Νεάπολη. Milo Pastry and Bakery. Μόνο κάθε Πέμπτη. Τα viral φρούτα αλλιώς.
1: 104,4. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας. Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος. Το ταξιδιωτικό γραφείο που σας προτείνει τις πιο συμφέρουσες λύσεις στα ταξίδια σας.
2: Εισιτήρια μηνοϊκών γραμμών, ANEC, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways, Nell Lines, Blue Star Ferries.
1: Αγκαλιάζουμε Αιγαίο και Αδριατική.
3: Σας κάνουμε κράτηση όσο το αποφασίσετε με σιγουριά για το αεροπορικό σας ταξίδι για να μην σας τυχήσει μια περιούσια.
2: Αεροπορικά εισιτήρια για όλο τον κόσμο με online σύνδεση για όλες τις εταιρείες.
1: Όλος ο κόσμος, μια πόλη, όλη η Ελλάδα. Μια γειτονιά.
2: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, στον Άγιο Νικόλαο.

0: προσφέρει και να σας εγγυηθεί.
1: Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων προς ενοικίαση με ολοκληρωμένο δίκτυο σε όλη την Κρήτη, τις οικονομικότερες τιμές και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
0: Κρατήσεις ξενοδοχείων, οργανωμένα πακέτα και κρουαζιέρες για όλο τον κόσμο.
1: Κερά Tours, Θωμάς Τζανόπουλος, Σοφοκλή Βενιζέλου 21, δίπλα στο πρώην κτέλ, αμέσως μετά τη Μαρίνα.
0: Τηλέφωνα 28410 26496 και 28410 24740.
2: Τώρα κλείστε τα ακτοπλοϊκά σας συστήρια μέσα από το site μας keratours.gr.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζενίων Αωρίτες προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη κέφι, παράδοση και αυθεντική κριτική διασκέδαση. Σάββατο 25 Ιουλίου, παραμονή της εορτής της Αγίας Παρασκευής, στον Αδριανό. Στη σκηνή η μουσική Μιχάλης Χαρτιολάκης, Γιώργος Κουδουμογεννάκης. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 20 χρόνια προσφοράς του συλλόγου μας, τον πολιτισμό και την παράδοση, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και όμορφες στιγμές για μικρούς και μεγάλους. Χορεύει το σπίτι της τέχνης της Ανδριάνης Γαλανού. Είσοδος ελεύθερη. Ρωτήσεις 6774-046-770. Σας περιμένουμε όλους για ένα ξέχαστο καλοκαιρινό γλέντι κάτω από τον κριτικό ουρανό.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Κάθε Πέμπτη λοιπόν σε 9 το βράδυ, jazz από τους 104,4 μεγακύκλους. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι, καλησπέρα.

Ήταν ο Jean-Luc Ponty του 1982 στο As του Stevie Wonder. Μια πολύ όμορφη σύνδεση και μια αρκετά ενδιαφέρουσα διασκευή. Το κόμμα, ο δίσκος που περιέχεται αυτό το κομμάτι είναι το Mystical Adventures, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Ξέρετε, έχουμε ένα κακό συνήθεια ή καλό συνήθεια τέτοιες ώρες όταν ασχολούμαστε με την jazz, να βγάζουμε από τα κοιτάπια μας, αν θέλετε, από τη δισκοθήκη, τα βινίλια, να παίρνουν φωτιά τα pick-up. Μας αρέσει αυτό και ας ακούγεται λίγο ένα κλικ που και από εδώ, σε σχέση με την αποστηρωμένη, αν θέλετε, λογική της ψηφιακής εποχής, που τη χρησιμοποιούμε και εμείς κατά ψέματα. Συνέχεια με Τάκι Μπαρμπέρι του 1990 όμως. Highway Dogs, μαζί του ο Νίκος Αποστόλου, ο Τάκης Πατερέλης, ο Τάκης Αφαραζής, ο Σπύρος Χατζηγιάκος.

0: Ζαζιβόνα από τους 104,4. Έχουμε και την Άννα εδώ απόψε. Άντε καιρό, αν βέβαια οι εκπομπές παίζουν. Τι ήταν, έχει σημασία. Πες μια καλησπέρα ζωντανή.
1: Μια ζωντανή. Έχω να πω πόσο καιρό έχω να πω μια ζωντανή καλησπέρα.
0: 3-4 χρόνια.
1: Όχι, νομίζω κάτι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σου κάνω μια επίσκεψη από εδώ κατά καιρούς και λέω και μια κουβέντα στο μικρόφωνο. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Για να είναι καθάκι λοιπόν. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα όχι περίεργο άκουσμα, ενδιαφέρον άκουσμα. Αυτός που θα ακούσετε είναι ο κύριος Slim Gaillard. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα, ούτε και μας μας έλεγε μέχρι πριν από μερικές μέρες, που έτυχε και βρήκαμε το κομμάτι μέσα σε ένα CD του περιοδικού Jazz and Jazz. Μέχρι εδώ καλά. Όταν τα ακούσαμε όμως το κομμάτι, διαπιστώσαμε ότι είναι μια swing, μια διασκευή, μια jazz swing διασκευή του Τίσε Μέλισσανα, ναι, από πούμε εγώ, ξέρετε, το γνωστό μου κρατσιάτικο. Με έναν δικό του τρόπο. Και βέβαια ψάχνοντας λίγο, διότι στο διαδίκτυο πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα, ψάχνοντας για τον Slim Gaillard, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας μαύρος καλλιτέχνης, ο οποίος πέθανε το 1991, γεννήθηκε νομίζω το 1910. Ψάχνοντας,

0: σχολίασε και ελληνική γλώσσα τι.
1: Μιλάει κριτικά στο...
0: Όχι, δεν μιλάει κριτικά, μιλάει... Θα τα ακούσεις, μιλάει λίγο ενδιάμεσα κάτι το ελληνικό, το ελληνοαγγλικό, αυτό το περίεργο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά στη συνέχεια αυτή, δεν ξέρω πόσο καιρό, ένα μήνα έκατσε στην Κρήτη και δεν ξέρω αν ήταν μάλλον η Ηράκλειο Χανιά θα ήταν φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στην Ιερά Πέτρα.
0: Στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την εντύπωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί ψάχνω... να το μπερδεύω με το Σπούλβεδα που ήταν στην Ιερά Πέτρα. Ναι, αλλά μπορεί και να το έχω ακούσει.
0: Ναι, ψάχνοντας λοιπόν γι' αυτό, ναι. Πέσαμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα και ψάχνοντας βρήκαμε την σχέση του με την Κρήτη. Με την Κρήτη γενικότερα. Στην Κρήτη έμεινε κάποιο διάστημα και έμαθα τα ελληνικά. Τα οποία ελληνικά τον επηρέασαν στη συνέχεια με τον τρόπο που λειτουργήσε φωνητικά. Δηλαδή το τραγούδι δείχνει τι έγινε. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 και δείχνει πώς επηρεάστηκε στη συνέχεια από τα ελληνικά χρησιμοποιώντας κάποια κομμάτια, ελληνικές λέξεις που του άρεσαν μέσα στα φωνητικά του, στους αυτοσχεδιασμούς του και στη συνέχεια και πέρα από αυτό εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο κομμάτια δικά του. Όταν ας πούμε οι ξένοι βέβαια στη βιογραφία τους δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική ρίζα του πράγματος, αλλά όταν τραγουδώντας μιλάει και πετάει κάποια πράγματα τύπου γουρνί γουρνό. Για το ξένο δεν λέει τίποτα. Το πήραν τον ας το πούμε, το πώς το δέχτηκαν αυτό. Σαν μια περίεργη συγχώνευση διαφόρων γλωσσών που δεν τις καταλάβαιναν. Αλλά τελικά.
1: Αλλά τελικά για εμάς κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον κάτι σημαίνει.
0: Ναι, αυτός,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή αυτό το πέρασμα από την Κρήτη σε αυτόν τον άνθρωπο του τον σημάδεψε βαθιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι σε μέλη σαν να είναι σε τζάζ διασκευή.

ed αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτός εκεί πέρα είναι my gallows, my gallows, είναι my gallows, γαϊδούδι αυτός είναι.

0: a P-32 voltage. Ευχαριστώ χωρίζει και εκεί άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μίλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεπτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλο με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture. Zone. We will translate zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean magvuti oruni, skuliruti oruni, oriti. Nedas andredole, on the Christo spiti, micro carite. Vout.
1: Και αυτό το ζώο ήταν Vout στα αγγλικά. Χρησιμοποίησε και ελληνικά μέσα στα αγγλικά του στις αυτοσχεδιασμούς, όπως ακούσατε. Αλλάζουμε θέμα. Charles Mingus από το Αχάν του 1959. Fables of Faubus, αν το καταφέρω να το πω επιτέλους. Ο Charles Mingus κοντραμπάσο, ο John Handy σαξόφωνα, ο Booker Irvin σαξόφωνα, ο Horace Parlan πιάνο, Dan Richmond τύμπανα, Shafi Handy επίσης σαξόφωνα, Willie Dennis τρομπόν και Jimmy Nepper τρομπόν. Τρομπόνι, 1959.

Τζάζα από τους 104,4, συνέχεια φίλες και φίλοι. Ακούσαμε τον Άντριου Χίλ σε μια σύνθεση του 1900 και χωράς του 1964, Dedication, στο ίδιο στο πιάνο, Kenny Dorant στην τρομπέτα, ο Rick Dolphy μπάσο κλαρινέτο, ο Joe Henderson τένορο σαξόφωνο, ο Richard Davis μπάσο και ο Anthony Williams τύμπανα. Αλλαγή ύφους, δύο διαφορετικές διασκευές του Ζορμπά. Του Ζορμπά που γνωρίζουμε. Τουριστικό, όπως θέλετε πείτε, με πάση περιπτώσει. Δύο διαφορετικές διασκευές. Η πρώτη ανήκει στον Herb Albert. Μας πάει αρκετά πίσω. Η δεύτερη στον Ένιο Μωρικόνε.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή του Ένιο Μορικόνε, Ζόρμπα Ιλ Γκρέκο, έτσι είχε τον ακριβή, έτσι είναι, ας το πούμε, η ακριβής ονομασία με τον τρόπο με τον οποίο το μετέφερε. Δεν είναι λίγες διασκευές τις οποίες έχουμε βρει και κάποιες θα μου πείτε που βρίσκονται, κυκλοφοράν και στο ίντερνετ, μπορεί να τις βρει κανένας αν ψάξει λίγο παραπάνω, και του Ένιο Μορικόνε και κάποιες άλλες διασκευές ελληνικών τραγουδιών διάσημων, όπως το Μιχτοδωράκη, όπως το η Edith Piaf να τραγουδάει το πολύ γνωστό Όμορφη Πόλη. Θα μου πείτε τώρα, δεν έχει σχέση με τζαζ. Μπας περιπτώσει, όλα μπορεί να έχουν, μπορεί να μην έχουν. Το ακούμε και αυτό.

0: πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας. Αλλαγή ύφους, George Duke, Cavo e Canela, από την λατινογενειακή δουλειά του 1980.
1: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois, três.

Ένα υπέροχα αναπτυγμένο θέμα. Θα κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο πιανίστα και μια μεγάλη φωνή, τους Τσι Κορέα και Μπόμπι Μακφέριν. Αρμάντος Ρούμπα, ζωντανά, όσο προλάβουμε, ως την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

Καλώς σε βρίσκω, ακροάτρια, ακροατή του Ράδιο 104,4 στον Άγιο Νικόλαο. Η καθημερινή σου μουσική συνήθεια. Good afternoon from your favorite station. Radio 104.4 in Άγιος Νικόλαος, Crete.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
3: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ου ζηλεί, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται. Ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
2: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
3: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: μόνο από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας. Ακούτε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

Δύο στιχουργήματα της Μυρτός Κοντοβά στον απόψινό μας πρόλογο, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στους 104,4 στον FM. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 6 έως τις 7 το απόγευμα, το ελληνικό τραγούδι. Το ελληνικό τραγούδι που σήμερα ξεκίνησε με δύο συνθέσεις του Γιώργου Σταυριανού. Από τα μουσικά δρόμενα του 1998, με τις ερμηνείες του Αλέξανδρου Καλυφατίδη, Το Πιο Μεγάλο Ψέμα και Μαύρα Για Σεμιά. Καλή σας ακρόαση.

Τέσσερα βήματα πίσω, τέσσερα χρόνια πίσω, στα 1994, για να περάσουμε στην πρώτη μας ενότητα. Η Λιζέτα Καλημέρη τραγουδά Γιώργο Καζαντζή.

Δύο στιχουργήματα της Λίλης Βαρίνου, «Φωτιά και αρμύρα» και «Πνοή του ανέμου», από τον ομότιτλο κύκλο των 11 τραγουδιών με την υπογραφή του Γιώργου Καζαντζή. Βασική ερμηνεύτρια η Λιζέτα Καλημέρη. Στον κύκλο συμμετέχει ο Δημήτρης Ρεβουδάκης. Στα 1994.

Πνοή του ανέμου λοιπόν του Γιώργου Καζαντζή με την Λιζέτα Καλημέρη. Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, όπως προαναφέραμε, συμμετείχε ερμηνεύοντας το στιχούργημα του Θόδωρου Μπεμπέκη σε ντόνια δίχτυα.

Από τα 1994 στα 1974. Χρονιά που ο Μάνος Χατζηδάκης κυκλοφορεί τον σκληρό Απρίλη του 45. Κύκλος διασκευασμένων λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών του Μεσοπολέμου και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, όπως αναφέρει ο ίδιος. Μάγκας βγήκε για Σεργιάννη, τον Απόστολου Καλδάρα, Βασίλη Τσιτσάνη.

Διασκευασμένα λοιπόν λαϊκά τραγούδια για μικρή ορχήστρα, όπως αναφέρει ο συνθέτης, με μπουζούκι, δύο κιθάρες, βιολί, μαντολίνο, άρπα, κοντραμπάσο και κρουστά. Ηχογραφήθηκαν στα 1972. Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια, για τη συνέχεια.

Μέσα στη ζωή στα μονοπάτια του Δημήτρη Γκόγκου, του Μπαγιαντέρα και τον Σογιούλη Σακελάριου Γιανακόπουλου αμέσως μετά, θα γυρίσει και ο τροχός.

Μάνου Χατζηδάκη, ο σκληρός Απρίλης του 45. Και μέσα σε αυτά τα γνωστά τραγούδια του Μεσοπολέμου, όπως ο ίδιος αναφέρει και της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, ένα ξεχασμένο εντελώς τραγούδι του Στέλιου Κυρωμίτη «Βγήκα στου Βοτανικού τα Πέριξ», αγνώστων λοιπόν στοιχείων. Ο συνθέτης το βρήκε και το συμπεριέλαβε στον κύκλο. Πιθανότατα δεν προϋπήρχε καμιά ηχογράφησή του.

Ο Γιώργος Νταλάρας με τον Βασίλη Τσιτσάνη σε μια σύνθεση του Δεύτερου που πρωτακούστηκε στα 1950. Πρόκειται για το ζεμπέκικο «Πήρα τη στράτα και έρχομαι» ή «Στρώσε μου να κοιμηθώ».

Ένα ζεϊμπέκικο λοιπόν του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα ζεϊμπέκικο του 50 και αμέσως μετά ένα χασαπικό του 1939 σε νεότερη βεβαίως εκτέλεση από την φωνή της Μαρίζας Κοχ. Θα πάω εκεί στην Αραπιά ή η μάγισσα της Αραπιάς.

Ώρες χρωματιστές με τη μουσική και το στίχο του Γιώργου Σταυριανού, με την φωνή του Κώστα Μάντζιου. Τον διαδέχεται ο Κώστας Μαραβέγιας. Αφήνουμε.

0: να σου το ψιθυρίσω.
1: Τι?
0: Είσαι για μένα ο ποταμός, είσαι για μένα ο δρόμος, είσαι τον όνειρο μου ο πρώτος ταχυδρόμος.

0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
1: Αγάπη δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε.
2: Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται. Η αγάπη ούζηλη, η αγάπη ου περπερεύεται. Ου φυσιούται, ου κασχυμονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία.
1: Πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.
2: Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.

0: πάνω από τις ακτές του τραγουδιού και τα κρογιάλια της μελωδίας, ακούσατε την εκπομπή «Ζήτω το ελληνικό τραγούδι».
1: Καθημερινά, εκτός Κυριακής, από τις 6 μέχρι τις 7. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Νίκος Ζόρτζης.

0: προσοχή στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Κάθε Πέμπτη λοιπόν στις 9 το βράδυ, jazz από τους 104,4 MHz. Κυρίες, κύριοι, φίλες, φίλοι.

Ήταν ο Ζαλίκ Ποντί του 1982 στο As του Stevie Wonder. Μια πολύ όμορφη σύνθεση και μια αρκετά ενδιαφέρουσα διασκευή. Το κόμμα, ο δίσκος που περιέχεται αυτό το κομμάτι είναι το Mystical Adventures, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει. Ξέρετε, έχουμε ένα κακό συνήθεια ή καλό συνήθεια τέτοιες ώρες όταν ασχολούμαστε με την jazz, να βγάζουμε από τα κοιτάπια μας, αν θέλετε, από τη δισκοθήκη, τα βινίλια, να παίρνουν φωτιά τα pick-up. Μας αρέσει αυτό και ας ακούγεται λίγο ένα κλικ που και από εδώ, σε σχέση με την αποστηρωμένη, αν θέλετε, λογική της ψηφιακής εποχής, που τη χρησιμοποιούμε και εμείς κατά ψέματα. Συνέχεια με Τάκι Μπαρμπέρι, Τάκι Μπαρμπέρι του 1990 όμως. Highway Dogs, μαζί του ο Νίκος Αποστόλου, ο Τάκης Πατερέλης, ο Τάκης ο Φαραζής, ο Σπύρος Χατζηγιάκος.

0: Τζαζ λοιπόν από τους 104,4. Έχουμε και την Άννα εδώ απόψε. Άντε καιρό, αν βέβαια οι εκπομπές παίζουν. Τι ήταν η σημασία, πες μια καλησπέρα ζωντανή.
1: Μια ζωντανή. Έχω να πω πόσο καιρό έχω να πω μια ζωντανή καλησπέρα.
0: 3-4 χρόνια.
1: Όχι, νομίζω κάτι λιγότερο.
0: Ναι.
1: Σου κάνω μια επίσκεψη από εδώ κατά καιρούς και λέω και μια κουβέντα στο μικρόφωνο. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Για να είναι καθάκι λοιπόν. Και εμείς πάμε τώρα σε ένα. Όχι περίεργο άκουσμα, ενδιαφέρον άκουσμα. Αυτός που θα ακούσετε είναι ο κύριος Slim Gaillard. Μπορεί να μην σας λέει τίποτα, ούτε και εμάς μας έλεγε μέχρι πριν από μερικές μέρες, που έτυχε και βρήκαμε το κομμάτι μέσα σε ένα CD του περιοδικού Jazz and Jazz. Μέχρι εδώ καλά. Όταν τα ακούσαμε όμως το κομμάτι, διαπιστώσαμε ότι είναι μια swing, μια διασκευή, μια jazz swing διασκευή του Τι σε μέλησε ένα, ναι, από πούμε εγώ, ξέρετε, το γνωστό μου κρατσιάτικο. Με έναν δικό του τρόπο. Και βέβαια ψάχνοντας λίγο, διότι στο διαδίκτυο πλέον μπορείς να βρεις τα πάντα, ψάχνοντας για τον Slim Gaillard, διαπιστώσαμε ότι ήταν ένας μαύρος καλλιτέχνης, ο οποίος πέθανε το 1991, γεννήθηκε νομίζω το 1910. Ψάχνοντας, βρήκαμε που έμαθα τα ελληνικά που θα ακούσετε. Κάποτε συνόδευε τον πατέρα του, ταξίδευε με τον πατέρα του, ο πατέρας του ναυτικός, και κάποια στιγμή γύρω στο 1930, 25 με 30, με κάποιο πλοίο που έφτασε μέχρι στην Κρήτη, το πλοίο έφυγε και ξεχάσανε το μικρό απ' έξω. Έτσι αναγκαστικά έμεινε στην Κρήτη για κάποιο διάστημα μέχρι που να προωθηθεί ξανά με ποιες διαδικασίες δεν γνωρίζω να γυρίσει στις ΗΠΑ και έμαθε τα ελληνικά. Όπως τα ακούστε, έχει τα μάθει αρκετά καλά. Κάνει και πλάκα με τα ελληνικά και τον επηρέασε και η ελληνική γλώσσα. Τι.
1: Μιλάει κριτικά στο.
0: Όχι, δεν μιλάει κριτικά, μιλάει. Θα τα ακούσει, μιλάει λίγο ενδιάμεσα κάτι. Το ελληνικό, το ελληνοαγγλικό, αυτό το περίεργο.
1: Εντάξει.
0: Ναι, αλλά. Στη συνέχεια, αυτή, δεν ξέρω πόσο καιρό, ένα μήνα έκατσε στην Κρήτη και δεν ξέρω αν ήταν μάλλον η Ηράκλειο Χανιά θα ήταν, φαντάζομαι, κάτι τέτοιο.
1: Έχω την εντύπωση ότι ήταν στην Ιερά Πέτρα.
0: Στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί έχω αυτή την εντύπωση.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να το μπερδεύω με το Σπούλβεδα που ήταν στην Ιερά Πέτρα, αλλά μπορεί και να το έχω ακούσει.
0: Ναι, ψάχνοντας λοιπόν γι' αυτό, ναι. Πέσαμε πάνω σε αυτό εδώ πέρα και ψάχνοντας βρήκαμε την σχέση του με την Κρήτη. Με την Κρήτη γενικότερα. Στην Κρήτη έμεινε κάποιο διάστημα και έμαθα τα ελληνικά, τα οποία ελληνικά τον επηρέασαν στη συνέχεια με τον τρόπο που λειτουργήσε φωνητικά. Δηλαδή το τραγούδι δείχνει τι γινόταν. Αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε το 1946 και δείχνει πώς επηρεάστηκε στη συνέχεια από τα ελληνικά χρησιμοποιώντας κάποια κομμάτια, ελληνικές λέξεις που του άρεσαν μέσα στα φωνητικά του, στους αυτοσχεδιασμούς του. Και στη συνέχεια και πέρα από αυτό εδώ, γιατί έχουμε άλλα δύο κομμάτια δικά του. Όταν ας πούμε οι ξένοι βέβαια στη βιογραφία τους δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να καταλάβουν την ελληνική ρίζα του πράγματος, αλλά όταν τραγουδώντας μιλάει και πετάει κάποια πράγματα τύπου γουρνί γουρνό. Για το ξένο δεν λέει τίποτα. Το πήραν τον ας το πούμε το πώς το δέχτηκαν αυτό. Σαν μια περίεργη συγχώνευση διαφόρων γλωσσών που δεν τις καταλάβαιναν. Αλλά τελικά.
1: Αλλά τελικά για εμάς κάτι σημαίνει.
0: Ναι.
1: Κάποιον κάτι σημαίνει.
0: Ναι, αυτός,
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή αυτό το πέρασμα από την Κρήτη σε αυτόν τον άνθρωπο του τον σημάδεψε βαθιά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Τι σε μέλησε έναν σε τζαζ διασκευή.
2: Σέναν με τύπου μάρμπο.
1: Αλλάχι!
2: Λόγκε τζάκι, καμπελό.

0: says Nanny.
1: Rip it out.
0: Say Melissa Nanny.

cette année.

Αυτό τα ελληνικά, το μιλήσε τα ελληνικά. Αυτό εκεί πέρα είναι my gallows. My gallows. Είναι my. My gallows. Γαϊδούρι αυτό είναι.

0: a P-3012 voltage.
1: Ευχαριστώ χωρίς και άνθρωπος. Αυτό είναι καλός άνθρωπος εσύ. Αυτό το κάνει να παίξει τι σε μίλησε να ναι. Καταλαβαίνεις αυτό το λένε κάτω. Δουλεύεις πολύ σήμερα. Θα πάνε στο σπίτι, κάνει καλός, φάω πολύ. Δεν έχει λεφτά, σπασμένο, δεν έχει τίποτα. Αυτός εκεί πέρα δεν έχει μάλλον με το κεφάλι. So now we will play a number from that new picture. Zone. We will translate zone from one language to another. Zone mean vout. And vout mean magvuti oruni, skuliruti oruni, oriti.
2: Medas andredole, on the Christo spiti. Micro carite.
3: Και αυτό το ζώο ήταν Vout στα αγγλικά. Χρησιμοποίησε και ελληνικά μέσα στα αγγλικά του στις αυτοσχεδιασμούς, όπως ακούσατε. Αλλάζουμε θέμα. Charles Mingus από το Αχάν του 1959. Fables of Faubus, αν το καταφέρω να το πω επιτέλους. Ο Charles Mingus κοντραμπάσο, ο John Handy σαξόφωνα, ο Booker Irvin σαξόφωνα, ο Horace Parlant πιάνο, ο Danny Richmond τύμπανα, Shafi Handy επίσης σαξόφωνα, ο Willie Dennis τρομπόν και Jimmy Nepper τρομπόν. Τρομπόνι, 1959.

Jazz από τους 104,4. Συνέχεια, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Andrew Hill σε μια σύνθεση του 1900 και χωράς του 1964, Dedication, στο ίδιο στο πιάνο, Kenny Dorham στην τρομπέτα, ο Rick Dolphy μπάσο κλαρινέτο, ο Joe Henderson τένορο σαξόφωνο, ο Richard Davis μπάσο και ο Anthony Williams τύμπανα. Αλλαγή ύφους, δύο διαφορετικές διασκευές του Ζορμπά, του Ζορμπά που γνωρίζουμε, τουριστικό, όπως θέλετε πείτε, με πάση περιπτώσει. Δύο διαφορετικές διασκευές. Η πρώτη ανήκει στον Herb Albert. Μας πάει αρκετά πίσω. Η δεύτερη στον Ένιο Μορικόνε.

Αυτή ήταν λοιπόν η διασκευή του Ένιο Μωρικόνε, Ζόρμπα Ιλ Γκρέκο, έτσι είχε τον ακριβή, έτσι είναι, ας το πούμε, η ακριβής ονομασία με τον τρόπο με τον οποίο το μετέφερε. Δεν είναι λίγες διασκευές τις οποίες έχουμε βρει και κάποιες θα μου πείτε που βρίσκονται, κυκλοφοράνε και στο ίντερνετ, μπορεί να τις βρει κανένας αν ψάξει λίγο παραπάνω, και του Ένιο Μωρικόνε και κάποιες άλλες διασκευές ελληνικών τραγουδιών διάσημων, όπως το Μιχθοδωράκι, όπως το η Edith Piaf να τραγουδάει το πολύ γνωστό Όμορφη Πόλη. Θα μου πείτε τώρα δεν έχει σχέση με τζαζ. Εν πάση περιπτώσει όλα μπορούν να έχουν ή μπορούν να μην έχουν. Το ακούμε και αυτό.

0: πολλά ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να βρει κανείς ψάχνοντας. Αλλαγή ύφους, George Duke, Cavo e Canela, από την λατινογενειακή δουλειά του 1980.
1: Tranquilo. Joinha. Joia. Um momento. Um, dois, três.

Ένα υπέροχα αναπτυγμένο θέμα. Θα κλείσουμε με ένα άλλο μεγάλο πιανίστα και μια μεγάλη φωνή, του Τσι Κορέα και Μπόμπι Μακφέριν. Αρμάντο Ρούμπα, ζωντανά, όσο προλάβουμε, ως την άλλη Πέμπτη, να είστε καλά.

0: προσοχής στις απομιμήσεις.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.